0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος. Πόσες φορές

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
2: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
2: Κόσμος.
3: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Καλλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
4: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

κόβω κι φυσίες, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Πρώτο κουδούνι σήμερα στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση για περίπου 67.000 παιδιά. Πέραν των 52.000 μαθητών θα περάσουν την είσοδο των δημοτικών σχολείων, με τα πρωτάκια να πλησιάζουν φέτος σε 9.000. Στα δημόσια νηπιαγωγεία προσέρχονται περίπου 14.400 μικροί μαθητές και στα ειδικά σχολεία πέραν των 700 παιδιών. Μεγάλη είναι η επέκταση των προαιρετικών ολοήμερων σχολείων, καθώς προστίθενται περισσότερα από 60 σχολεία, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 383. Στις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας βρίσκεται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των σχολείων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων αλλά και η αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας. Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από την Υπουργό Παιδείας, θα επισκεφθεί στις 8 το Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημοτικό Σχολείο Κωνσταντινουπόλεως στο Στρόβολο και ακολούθως θα επισκεφθεί τη Σχολή Κοφών στη Μακεδονίτισσα. Η ΠΟΕΔ σε ανακοίνωση σημειώνει ότι η νέα σχολική χρονιά στη δημοτική εκπαίδευση αρχίζει με σειρά ανοιχτών ζητημάτων. Μεταξύ άλλων κάνει λόγο για υποστελέχωση σε διοικητικές θέσεις στα δημόσια νηπιαγωγεία και μη έγκαιρη παραλαβή βιβλίων. Αναφέρεται επίσης στην απουσία κλιματιστικών από πολλές σχολικές αίθουσες. Συνάντηση διαπραγματευτών πραγματοποιείται το απόγευμα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της τελευταίας συνάντησης που θα έχουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων πριν την έναρξη της εβδομάδας υψηλού επίπεδου στη Γενική Συνέλευση των ΗΕ και τη μετάβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη. Τελευταία συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 11 το πρωί. Στο μεταξύ δεν έχει προκύψει κάτι σχετικά με το περιεχόμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που επρόκειτο να έχει η Μαρία Άγχελα Ολκίν με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιον Γκουτέρες ανέβαλε για λόγους υγείας τόσο την κάθοδό της στην Κύπρο όσο και την μετάβασή της στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Μετά την τελευταία συνάντηση των ηγετών στις 9 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε δηλώσει ότι ενδεχομένως να υπάρξει κοινή συνάντηση του ιδίου και του Τουφάν Έρχιουρμαν είτε με τον Γενικό Γραμματέα είτε με την προσωπική του απεσταλμένη στην Αμερικανική Μεγαλούπολη. Νέο μήνυμα στρατηγικής στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία έστειλε η Ουάσιγκτον ανανεώνοντας μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027 την άρση των αμυντικών περιορισμών. Η Λευκωσία χαιρέτησε την απόφαση ως ένα ακόμη βήμα εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου-Ηνωμένων Πολιτειών. Η νέα ρύθμιση βρίσκεται σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου. Θα τεθεί σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου του 2026 και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2027, συνεχίζοντας την πολιτική που εφαρμόζεται από το 2022. Η απόφαση επιτρέπει την εξαγωγή, επανεξαγωγή και μεταφορά αμυντικού υλικού και αμυντικών υπηρεσιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Κύπρο για την καθορισμένη περίοδο. Η εξέλιξη συνιστά αναγνώριση της συνεχούς διεύρυνσης στρατηγικής εταιρικής σχέσης των δύο χωρών. Κίνηση της Ουάσιγκτον προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Άγκυρας. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση αναφέρει ότι θα πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω διάβρωση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών στην Κύπρο. Σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρέσβη στην Κύπρο, ενώ αύριο Τρίτη θα τον δεχθεί στο Προεδρικό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν και των ομολόγων του από χώρες του κόλπου, κατά τις οποίες επρόκειτο να συζητηθεί το μέλλον των στενών του Ορμούς. ανακοινώνοντας την εξέλιξη, το Σουλτανάτο του Ομάν σημείωσε ότι η απόφαση ελήφθη προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για ένα επικοδομητικό διάλογο. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι την αναβολή των συνομιλιών αποφάσισαν από κοινού Τεχεράνη και Ομάν. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν διαβεβαίωσε ότι η χώρα του παραμένει δεσμευμένη στη διευκόλυνση ενός διαλόγου, ο οποίος θα συνεισφέρει στη σταθερότητα και στη διαρκή συνεργασία στην περιοχή. Ισχυρή άνοδο πέραν των 3 δολαρίων σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των αγορών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το βρετανικό Brent σημείωσαν άνοδο 3,62 δολάρια, με την τιμή διαπραγμάτευσης να υπερβαίνει τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ανάλογη πορεία ακολουθεί και το αμερικανικό αργό, με την τιμή διαπραγμάτευσης να ενισχύεται κατά 3,15 δολάρια και να κινείται πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι. Η νέα εκτείναξη των τιμών αποδίδεται στην έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Οι ένοπλες δυνάμεις Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι ανακατέλαβαν στρατηγικές θέσεις στην επαρχία Ταΐζ, οι οποίες βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθη. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι ενεξελίξει επιχειρήσεις εντάσσονται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες των κυβερνητικών δυνάμεων να εκδιώξουν τους Χούθη από τη συγκεκριμένη επαρχία. Κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων οι αντάρτες υπέστησαν σοβαρές ανθρώπινες απώλειες και κατασχέθηκε στρατιωτικός εξοπλισμός τους. Περισσότερες από 4.100 οικιστικές μονάδες αναμένεται να προσθεθούν στην αγορά την επόμενη τριετία μέσω σχεδίων, ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών. Όπως ανέφερε, από αυτές οι 1.142 θα διατεθούν για προσιτή αγορά ή ενοικίαση. Είπε επίσης ότι προχωρούν διαδικασίες για το σχέδιο ανέγερσης προσιτών κατοικιών σε κρατική γη με στόχο τη δημιουργία 460 σύγχρονων ποιοτικών κατοικιών για νέους και οικογένειες σε πολύ προσιτό ενίκιο και τα σχέδια για φοιτητική και συλλογική διαμονή. Μουσική 39 υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνέλαβε η Υπηρεσία Λοδαπών και Μετανάστευσης κατά τη διάρκεια επιχείρησης επαρχίες Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, για 12 από τους συλληφθέντες προγραμματίστηκε η διαδικασία απέλασης και επαναπατρισμού, ενώ οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν σε χώρο φιλοξενίας. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν απελαθεί ή επαναπατριστεί, σύμφωνα με την αστυνομία, συνολικά 6.460 πρόσωπα στις χώρες καταγωγής τους. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων για εντοπισμό και σύλληψη προσώπων που διαμένουν παράνομα στη δημοκρατία. Διάταγμα προσωποκράτησης 8 ημερών αποφάσισε το δικαστήριο για τους 4 συλληφθέντες, της οικίας των οποίων εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών από μέλη της ΙΚΑΝ. Πρόκειται για ζεύγος Παλαιστινίων 50 και 31 ετών και ζεύγος Ισραηλινών 53 και 51 ετών. Οι ύποπτοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού χθες. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η αστυνομία διερευνά τη δράση εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται να εισήγαγε ναρκωτικά από το Ισραήλ στην Κύπρο με υποπολιτελή σκάφη μέσω μαρίνων και λιμανιών της Λάρνακας και της Λεμεσού. Σύμφωνα με την αστυνομία, στην οικία του 53χρονου ανεβρέθηκαν κοκαίνη, κεταμίνη, μεθοδίνη, 4.150 ευρώ, 42 πακέτα δασμολόγητα τσιγάρα, κινητά τηλέφωνα και άλλα τεκμήρια. Στην οικία του 50χρονου εντοπίστηκαν ποσότητα κεταμίνης πέραν των 126 κιλών, ζυγαριά ακριβίας, κινητά τηλέφωνα και άλλα τεκμήρια. Συγχαρητήρια στην ηγεσία, τους επικεφαλείς και το προσωπικό των ειδικών μονάδων της αστυνομίας που συμμετείχαν σε επιχείρηση στη Λεμεσό, η οποία οδήγησε στον εντοπισμό της μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών και στην εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος διακίνησης, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φιτηρής. Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης αναφέρεται πως η αποφασιστική αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και ιδιαίτερα της εμπορίας ναρκωτικών αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Παρουσία κόσμου θα τελεστεί τελικά η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στη Μία. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια και κατόπιν νέας απόφασης οικογένειας όποιος πολίτης επιθυμεί μπορεί να προσέλθει. Η μόνη διαδικασία η οποία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο θα είναι η ταφή του καλλιτέχνη στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Χιλιάδες άνθρωποι από πολλές περιοχές Ελλάδας συνέρεαν μέχρι και τα ξημερώματα σήμερα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, όπου βρίσκεται η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη για το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο ερμηνευτή.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Τραγικό θάνατο το βρήκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου ο Κωνσταντίνος Ποζνάγκοφ, 51 ετών, από την Ελλάδα, κάτοικος Πάφου, ο οποίος εκτελούσε εργασίες τοποθέτησης μπετών σε ανεγυρώμενη οικοδομή στην Πέγια. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο βραχίωνας αντλίας που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση έτοιμου σκυροδέματος κάτω από συνθήκες που διερευνώνται απέκοψε δύο εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια. 51χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Η αστυνομία, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, συνέλαβε τον εργολάβο της οικοδομής, 46 ετών, και τον χειριστή της αντλίας τοποθέτησης σκυροδέματος, 53 ετών. 21χρονος συνελήφθη από την αστυνομία χθες, ύστερα από ανέβρεση αδασμολογή των προϊόντων καπνού στην οικία του. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφορίας, χθες το πρωί μέλη της δύναμης διενήργησαν έρευνα στην οικία του 21χρονου. Στην οικία εντόπισαν 73 κούτες τσιγάρων διαφόρων επωνυμιών, 4 κούτες συσκευασιών θερμενόμενων τσιγάρων, καπνό συνολικού βάρους 6 κιλών, καθώς και καπνό ναργιλέ βάρους 11 κιλών. Αφού τα νευρεθέντα προϊόντα καπνού δεν έφεραν τις απαραίτητες σημάνσεις, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του νεαρού. Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Πάφου σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνίων. Με παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας και τη συνεργασία του Υπουργού Γεωργίας, του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και της Διευθύντριας του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, αναστάλληκε η προγραμματισμένη για χθες κινητοποίηση για το αρδευτικό πρόβλημα της κοιλάδας Χρυσοχού. Σύμφωνα με ανακοίνωση εκ μέρους των αρδευτών, η παρέμβαση αυτή δημιουργεί πλέον προοπτική για άμεση προσωρινή παροχή νερού σε επηρεαζόμενους καλλιεργητές, που εκφράζουν ευχαριστίες για την ανταπόκριση όλων των εμπλεκομένων και δηλώνουν ότι αναμένουν από τα τοπικά κλιμάκια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων να κινηθούν χωρίς καθυστέρηση ώστε οι αποφάσεις να εφαρμοστούν άμεσα στην πράξη. Η αναστολή της κινητοποίησης γίνεται, όπως τονίζουν, ως ένδειξη καλής θέλησης και συνεργασίας. Αναφέρουν τέλος και επισημαίνουν την ανάγκη εξέβρεσης οριστικής μόνιμης και βιώσιμης λύσης για την άρδευση της κοιλάδας Χρυσοχούς, ώστε να προστατευθεί ένας από τους σημαντικότερους και πιο εύφορους πράσινους πνεύμονες της περιοχής. Η κοιλάδα Χρυσοχούς πρέπει να παραμείνει ζωντανή και πράσινη, καταλήγουν οι αρδευτές. Έκτακτο σχέδιο κρατικών ενισχύσεων ίσονος σημασίας για αμπελουργούς που υπέστησαν ζημιές από τον Περονόσπορο προωθεί το Υπουργείο Γεωργίας με τον Υπουργό Χρήστο Σενέκη να ανακοινώνει χθες από το 6ο ετήσιο Φεστιβάλ Τρίγου Παναγιάς ότι το σχέδιο θα καλύψει 5 ποικιλίες στις οποίες καταγράφηκαν απώλειες παραγωγής πέραν του 30%. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η στήριξη της αμπελουργίας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης και του Υπουργείου Γεωργίας.

0: μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται για την κατασκευή του απαχαιδευτικού συστήματος πόλεως Χρυσοχούς και η καθυστερήση στην προώθηση των διαδικασιών για την εκτέλεση των έργων επέκταση του λιμανιού στο Λατσί θα συζητηθούν σήμερα σε σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιώτη Παπαχριστοφή, η συνάντηση με την Υπουργό, με την Υφυπουργό παρά το Πρόεδρο Ειρήνη Πική και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο διευθετήθηκε μετά από επιστολή που είχε σταλεί από τον ίδιο καταγγέλλοντας σημαντικές καθυστερήσεις στα δύο βασικά έργα υποδομής της περιοχής. Στη συνάντηση, πέρα από τον Δήμαρχο Πόλεως, θα παρευρίσκονται ο Πρόεδρος και ο Διευθυντής του ΕΟΑ, καθώς και η υπηρεσιακή λειτουργή του Δήμου Πόλεως. Γιώτης Παπαχριστοφή, όταν ρωτήθηκε από το Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι στην πρόσφατη ολομέλεια ενημέρωσε για τη συνάντηση στο Προεδρικό και κανένας από τους αντιδημάρχους δεν επέδειξε ενδιαφέρον για να παραστεί. Δύο νέα σχέδια για γεωργούς για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων ετοιμάζει το Υπουργείο Γεωργίας σύμφωνα με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων. Ο Ηλίας Μυριάνθους ανέφερε ότι το εκτιμόμενο συνολικό κόστος ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ με αναμενόμενη ολοκλήρωση στις αρχές του 2027. Παράλληλα βρίσκεται σε εφαρμογή σχέδιο για την καταβολή συνολικής ενίσχυσης 1 εκατομμυρίου ευρώ σε επιλέξιμους γεωργούς οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για την κάλυψη μέρους του κόστους αγοράς λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και άλλων γεωργικών εφοδίων. Ανέφερε ακόμη ότι εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το πλαίσιο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των αγροτών σε χρηματοδότηση και αναμένεται η υπογραφή συμφωνιών με τα συμμετέχοντα τραπεζικά ιδρύματα. Τα νέα χρηματοδοτικά προϊόντα θα στοχεύουν στη στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στην προσέλκυση νέων ανθρώπων στον γεωργικό τομέα. Η ασθένεια της Παπουτσοσικιάς έφτασε και στην περιοχή της Αμαργέτης. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αμαργέτης με γραπτή ανακοίνωση ενημερώνει τους κατοίκους ότι έχουν εντοπιστεί κρούσματα προσβολής από το ψευδόκοκο της Παπουτσοσικιάς σε περιοχές της κοινότητας. Για τον λόγο αυτό το Κοινοτικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και σε ψεκασμό για αντιμετώπιση της προσβολής και την προστασία των παπουτσοσικιών. Παρακαλεί τους κατοίκους να ελέγξουν τις παπουτσοσικές που βρίσκονται σε αυλές, χωράφια και στις περιουσίες τους και σε περίπτωση που κάποιος εντοπίσει λευκά σημάδια, βαμβακώδη υλικά ή οποιαδήποτε ύποπτη προσβολή να ενημερώσει άμεσα το Κοινοτικό Συμβούλιο ώστε να γίνει καταγραφή και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κοινοτάρχης Αμαργέτης Αλέξανδρος Νικολάου ανέφερε ότι η ασθένεια έχει εντοπιστεί σε παπουτσοσικές στην Νατά αλλά και στην Επισκοπή. Κλειστό έως και τις 18 Σεπτεμβρίου θα είναι το γραφείο του Δημοτικού Διαμερίσματος Στήμης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ιεροκηπίας για την εξυπηρέτηση του κοινού, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία του Οικονομικού Τμήματος στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Γεροσκήπου. Με τον αγώνα ανάμεσα στην Ένωση Νέων Ύψωνα και τον Άρη στις 8 το βράδυ ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Στους χθεσινούς αγώνες η Πάφος νίκησε εκτός έδρας την ΑΕΚ με 1-0, ενώ ισόπαλος 3-3 ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Ομόνια 29 Μαΐου. Στην Πάφος σήμερα θα διενυχτερεύει το φαρμακείο της Άνδρης Πιστέντη Ιουλιανού στην Λεωφόρο Ταύτων Βασιλέων στον αριθμό 24 στην Κάτω Πάφο και του Σοκράτη Σοκράτου στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Βαγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που αρχικά το πρωί θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ή και αραιοί ομίχλοι. Μετά το μεσημέρι ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά και πιθανώς στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ. Για να ενισχύονται παροδικά μετά το μεσημέρι στα προσύνεμα παράλια σε ισχυρούς 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη, αλλά στα ανατολικά θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα νότιο-ανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο αργότερα θα εμφανιστούν αυξημένες ψηλές νεφώσεις και πιθανόν τοπικά χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική ως βορειοδυτική ασθενής και παροδικά μέχρι μέτρη 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα νότια και στα ανατολικά, παραμένοντας όμως λίγο ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια. Θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που αύριο θα εμφανίζονται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Τα απογεύματα τοπικές νεφώσεις που θα αναπτύσσονται ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Την Πέμπτη οι νεφώσεις θα πυκνώνουν κατά διαστήματα και μετά το μεσημέρι αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει ή χαλάζει. Το βράδυ της Πέμπτης ενδέχεται και πάλι να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως σε δυτικές περιοχές, ενώ στα παράλια δεν αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα. Θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Πέμπτη θα σημειώσει πτώση για να κυμανθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2 Μουσική Ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Τέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιες στο νου. Πρωτάκι σχολιά ρούδι του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Πρώτο κουδούνι σήμερα στην δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση για σχεδόν 67.000 παιδιά, μεταξύ των οποίων και περίπου 9.000 πρωτάκια. Συνάντηση διαπραγματευτών πραγματοποιείται το απόγευμα στο πλαίσιο προετοιμασίας του τελευταίου τετ-α-τετ του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων πριν από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Νέο μήνυμα στρατηγικής στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία έστειλε η Ουάσιγκτον, ανανεώνοντας για άλλους 12 μήνες την άρση των αμυντικών περιορισμών. Η Λευκοσία χαιρετίζει την απόφαση. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες του Ιράν με χώρες του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούζ. Η απόφαση ελήφθη ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιεμένης ανακατέλαβαν στρατηγικές θέσεις που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των Χούθι. Οι αντάρτες υπέστησαν βαριές απώλειες. Παρουσία κόσμου τελείται στη Μία η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στη γενέτειρά του Νίκαια. Πλήθος κόσμου σπέβδει από χθες τον νερό ναό της Αγίας Τριάδας, απευθύνοντας το τελευταίο αντίο στο σπουδαίο ερμηνευτή. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου. Είναι η εκπομπή Διαδρομές. Στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Θα πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφουν σήμερα την επικαιρότητα. Κάνουμε αρχή με την Χαραυγή, ανοιχτά σχολεία, άλυτα προβλήματα. Στελέχωση, βιβλία, κλιματισμός και υποδομές παραμένουν σε εκκρεμότητα. Πρώτο σχολικό κουδούνι σήμερα Δευτέρα για πέρα των 60.000 παιδιών σε προδημοτική και δημοτική εκπαίδευση. Ωστόσο, η εικόνα της ετοιμότητας των σχολικών μονάδων που μεταφέρει το Υπουργείο Παιδείας δεν αντανακλά την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς, σύμφωνα με τον Μάριο Στυλιανού, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔ και πρόεδρο της Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, στην κεντρική φωτογραφία, ανοίγει εκ νέου σήμερα η υπόθεση του μαύρου Βαν, υπόθεση υποκλοπών Πρέταντορ. Νέα στοιχεία για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζονάκη. Χειροπέδες σε δύο για τον θάνατο του 51χρονου. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε χθες η αστυνομία σε σχέση με το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με θύμα 51χρονο εργάτη, ο οποίος υπέστη ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια εργασιών σε ανεγυρώμενη οικοδομή. 7 χρόνια από το θάνατο της Λενίνας στην Πάφο. Παρά τις διαχρονικές δεσμεύσεις και τις παρεμβάσεις βουλευτών και φορέων της επαρχίας, το έργο της υπέργειας διάβασης δεν έχει ακόμη περάσει το στάδιο της υλοποίησης. Ναρκωτικά, μεγάλη μπάζα της ΙΚΑΝ με 126 κιλά και ταμίνης χειροπέδες σε 4. Συνταξιούχοι, άδικο το σύστημα επιχορήγησης διακοπών για χαμηλοσυνταξιούχους. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, ανανεώθηκε η άρση του αμερικανικού εμπάργου, αντιδρούν άγκυρα ψευδοκράτος. Χιλιάδες στους δρόμους της Γερμανίας κατά του ακροδεξιού AFD. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Πάφος FC κέρδισε την ΑΕΚ και πάτησε κορυφή. Ομόνια, επανήλθε ο προβληματισμός. Αυτά από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Συνεχίζουμε με τον Φιλελεύθερο. Σε τροχιά προεδρικών, κοινωνική πολιτική, έργα, άμυνα και πορεία προς τους πολίτες. Με οπτικογραφημένο μήνυμα, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή απευθύνεται στην κοινωνία μετά την διεύρυνση των κριτηρίων επιδόματος τέκνου. Είχαμε χθες τα νέα προγράμματα στεγαστικής πολιτικής. Η ισχυρή οικονομία και σε κοινωνικές παροχές και οι κοινωνικές παροχές θα είναι η βασική άξονα πολιτική των επόμενων μηνών, μαζί με την αύξηση των δαπανών για την άμυνα και την εξαγγελία μεγάλων αναπτυξιακών έργων σε ολόκληρη την Κύπρο. Η πορεία προς το 2028 έχει ανεπίσημα ξεκινήσει, γράφει ο Φιλελεύθερος. Στο δρόμο για το 28 ο πρόεδρος, ισορροπίες δυνάμεων στο κυβερνητικό στρατόπεδο. στη Βουλή η δράση ακτιβιστών κατά της λαθροθυρίας. Άναψε φωτιές η προγραμματιζόμενη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος. Στο επίκεντρο της έρευνας η μετάβαση στον νηπιαγωγείο. Σημαντική πρόκληση που εμπλέκει οικογένεια και σχολείο. Έρευνα εστιάζει σε παράγοντες όπως ο χρόνος προσαρμογής, η προετοιμασία και η ετοιμότητα των παιδιών. Πληθωρισμός, 14 αυξήσεις επιτοκίων σε 15 χρόνια. Ορόκλινη, ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για τη διάβρωση. Πέγια, 2 στο κελί για θανατηφόρο εργατικό. Πρόκληση θανάτου λόγω απερίσκεπτης αμελούς ή επικίνδυνης πράξης εξετάζει πλέον η αστυνομία μετά τον τραγικό θάνατο 52χρονου σε ανεγυρώμενη οικοδομή στην Πέγια. Νομοθεσία, θέμα πυρασφάλειας σε πολυπληθή στέκια. Με τη νέα νομοθεσία, ανά τριετία επιβάλλεται έλεγχος των παραμέτρων πυρασφάλειας σε κοινότητες οικοδομές. Εγείρει θέματα ο Αρίστος Δαμιανού. Η ΚΑΝ, ναρκωτικά σε πολυτελή σκάφη στη Λεμεσό. Προσωποκράτηση σε 4 υπόπτους για τα 126 κιλά και τα μήνυς που εντόπισε μετά από επιχείρησή της η ΚΑΝ. Εργασία ή σπουδές πόλος έλξης η Κύπρος για πολίτες τρίτων χωρών. Οι αριθμοί δείχνουν ότι η Κύπρος ενισχύει σημαντικά και τον ρόλο της ως προορισμός για διεθνείς φοιτητές. Τραγωδία, νεκρό παιδάκι μετά από πτώση από το έκτο όροφο. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των γονέων το απόγευμα του Σαββάτου του τραγικό συμβάν. Λύνει το γρίφο για το μαύρο βαν αρχή κατά της διαφθοράς. Η υπόθεση εμπλέκει αξιωματούχος και υπηρεσίες της δημοκρατίας αλλά και σχέσεις τους με επιχειρηματίες στον κλάδο των παρακολουθήσεων. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, Άλμα στην κορυφή με χρυσό σκόρε τον Ντράγκομιρ. Η Πάφος FC πέρασε από την αρένα με 1-0 και ξεπέρασε την ΑΕΚ που δέχτηκε την πρώτη της ήττα. Αυτά και από τον Φιλελεύθερο. Συνεχίζουμε με τον Πολίτη, ο οποίος έχει πρωτοσέ κύριο θέμα προειδοποίηση για αυτονόμηση της τεχνητής νοημοσύνης. Η παρέμβαση του CEO της Anthropic άνοιξε σε παγκόσμια συζήτηση. Η έκκληση του επικεφαλής της Anthropic Dario Amondei να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των ισχυρότερων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί διεθνή συζήτηση για τον έλεγχό της. Ο Amondei προειδοποίησε ότι με τους σημερινούς ρυθμούς μέσα στους επόμενους 6 έως 12 μήνες μία ομάδα αυτόνομων πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να αποκτήσει τη δυνατότητα να επηρεάσει ή ακόμη και να πάρει τον έλεγχο σημαντικού μέρους του διαδικτύου. Η έκκλησή του βρήκε απρόσμενα άμεση στήριξη από Elon Musk και τον CEO της OpenAI σε μια σπάνια στιγμή συνένεσης μεταξύ των κορυφαίων ανταγωνιστών του κλάδου. Βασική πηγή ανησυχίας η λεγόμενη αυτόνομη αναδρομική βελτίωση. Στην εφημερίδα στον Πολίτη, δεύτερο θέμα, πρώην υπουργός δεν δήλωσε εκατομμύρια αποκάλυψη. Λέει πόσο εκατομμυρίων ευρώ παρέλειψε να δηλώσει στις δηλώσεις πόθεν έσχες πρώην υπουργός της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Το ποσό εντοπίστηκε κατά τον τελευταίο έλεγχο που δημιουργήθηκε μετά την αποχώρησή του από τον Υπουργικό Θόκο. Η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το πόθεν έσχες ζήτησε γνωμάτευση για το αν έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα. Κατά σχέση στα οδοφράγματα, εξώδικοι συμβιβασμοί ύψους 1,5 εκατομμυρίου. Κατά σχέσεις προϊόντων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και εξώδικοι συμβιβασμοί ύψους 1,5 εκατομμυρίου καταγράφονται στα οδοφράγματα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Καπνικά, απομιμήσεις προϊόντων, αλκοόλ, τρόφιμα και καύσιμα βρίσκονται στο επίκεντρο των ελέγχων από το Τμήμα Τελωνίων και των Περιορισμών Διακίνησης. Μεταρρύθμιση δημοσίου, προσλήψεις, προαγωγές, κλίμακες στο επίκεντρο. Σε τροχιά ουσιαστικών αλλαγών εισέρχεται η μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας με τη Βουλή να εξετάζει νομοσχέδια για προσλήψεις και προαγωγές με στόχο την ταχύτερη στελέχωση, την αξιοκρατία και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του δημοσίου. Παράλληλα, κυβέρνηση και Πασιδή συζητούν τον εξυγχρονισμό του μισθολογίου. Ροζ κοκαίνη, ισχυρό χτύπημα σε διεθνές κύκλωμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Κύπρος διατηρεί και το 2027 την άρση στο εμπάρκο όπλων. Σωτήρα, ανοιχτά όλα τα σενάρια για τη βόμβα. Δεν θα φύγει ο πληθωρισμός. Η Κριστίν Λαγκάρτ παραμένει αισιοδοξή για την ανάπτυξη. Τα ανοιχτά πολεμικά μέτωπα σε Ουκρανία και Ιράν διατηρούν την μεταβλητότητα στις αγορές και οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας θα συνεχιστούν. Και στην προμετωπίδα της εφημερίδας, Ουκρανικό, συνομιλίες χωρίς κατάπαυση, η Μόσχα εμφανίζεται διατεθειμένη να ξαναρχίσει διαπραγματεύσεις με το Κίεβο χωρίς να κηρύξει παράλληλα κατάπαυση του πυρός. Ντόναλντ Τραμπ θέλει το πετρέλαιο του Ιράν. Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παραμείνουν στο Ιράν και να κρατήσουν το πετρέλαιο, είπε ο Τραμπ. Παράθυρο, νέοι ρόλοι, νέες αναζητήσεις. και στο αθλητικό ένθρο της εφημερίδας στο γήπεδο. Εθνική είπε το ναι και θα παίξει με το εθνόσημο ο Μάρκου Έντουαρτς. Κύπρος ο Ντράγκομιρ είχε το κλειδί της απόδρασης και στην κορυφή η Πάφος FC. Θα ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Με το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής, βαθαίνει η διγλωσία για το GSI. Το στηρίζουν, αλλά είναι δυσπιστοί αν είναι βιώσιμο και δεν αποφασίζουν. Η Meridiam φέρεται έτοιμη να ξαναρχίσει τις εργασίες για το καλώδιο με πλοία υπογαλλική σημαία, ενώ έχει στο ενεργετικό της τεράστιες επενδύσεις στην Τουρκία. Ο Υπουργός Ενέργειας, ενώ αρχικά μιλούσε για τεράστια δυναμική με τη γαλλική εταιρεία, πλέον λέει ότι απλώς περιορίστηκαν οι ανησυχίες για το γεωπολιτικό ρίσκο. Εάν αποφασιστεί η συμμετοχή της Κύπρου ως μετόχου μειοψηφία στο έργο, δεν της διασφαλίζει ουσιαστικό λόγο στη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τον Μιχάλη Δαμιανό. Στο 7,5% το πέναλτι στον αέρα το κόστος. Οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν αριθμούς πριν δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Η αναλογιστική μείωση για εφηπηρέτηση στα 63 περιορίζεται από το 12 στο 7,5, αλλά μόνο στο βασικό μέρος της σύνταξης και όχι στο συμπληρωματικό. Συντεχνίες και εργοδοτικές οργανώσεις ζητούν πλήρη οικονομικά στοιχεία, ενώ στο τραπέζι τέθηκαν ήδη ενδεχόμενες αυξήσεις εισφορών και ορίου συνταξιοδότησης. Ανδρέας Κεραυνός, ο χαρακτηρισμός του ως προδότη τον ενοχλούσε αφάνταστα. Χειροπέδες σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους έφεραν ναρκωτικά με υπερπολυτελή σκάφη. Κατασχέθηκαν εκατοντάδες κιλά. Ηλεκτροκίνηση, αύξηση στην αγορά υβριδικών, μείωση στα αμυγός ηλεκτρικά. Αναστασία Χάσικου, τα όπλα μπορούν να επιβάλλουν τη σιωπή, η μουσική όμως μπορεί να την σπάσει. Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα από το Καστελόριζο, δεν απειλούμε κανέναν αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις. Τραγωδία στην Έγκομη, Ιπποκράτης, η γονής του τετράχρονου που έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από τον έκτο όροφο. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, ο αποχαιρετισμός του Γιώργου Μαζονάκη στην Οίκαια, σήμερα το τελευταίο αντίο, πλήθος κόσμου στη λαϊκή Αγρυπνία με εκατοντάδες θαυμαστές και φίλους να σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Και στην αθλητική της εφημερίδας, πρωτιά για Πάφο 1-0 στην Αρένα. Αυτά λοιπόν είναι, κυρίες και κύριοι, τα κυριότερα θέματα και από την πρώτη σελίδα της αλήθειας. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Διαδρομές.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Back to school! Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
3: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
4: του Σεπτέμβρη σήμερα είναι η πρώτη μέρα επιστροφής στα σχολεία δημοτικής και προδημοτικής εκπαίδευσης των μαθητών. Δυστυχώς για άλλη μια χρονιά έχουμε τα ίδια προβλήματα που συζητάμε κάθε φορά όταν αρχίζουν τα σχολεία, μετακινήσεις της τελευταίας στιγμής, διορισμούς της τελευταίας στιγμής, κενά και λήψεις, εκπαιδευτικό προσωπικό με σχολικές αίθουσες. Σήμερα, για να καταλάβετε, έχει προγραμματιστεί να μεταφέρουν τη λιώμενη αίθουσα από το δημοτικό σχολείο της Τρεμιθούσας, να μοιράσουν μια αίθουσα εκεί για να καλύψουν τις ανάγκες, για να καλύψουν άλλες ανάγκες στο δημοτικό σχολείο της Τίμης. Αυτά δυστυχώς έχουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε αρχή, θα φιλοξενούμε σήμερα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, τον Χρήστο Χριστοφίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Χριστοφίδη.
5: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες μας.
4: Όσα χρόνια είσαστε και στη Βουλή και πριν δηλαδή, σας θυμάμαι να αναφέρεστε στα εκπαιδευτικά ζητήματα και διαρωτώ με γιατί δεν καταφέρνουμε να λύσουμε επιτέλους αυτά τα προβλήματα, κύριε Χριστοφίδη.
5: Καταρχήν να ευχηθούμε στις χιλιάδες των εκπαιδευτικών μας, των μαθητών μας, τους γονείς τους, μια ανεπιτυχημένη σχολική χρονιά και κάθε καλό. Κοιτάξτε,

0: βιβλία δεν υπάρχουν και θα πρέπει τα βιβλία να χρησιμοποιηθούν μέσω φωτοτυπιών ή με άλλων υλικών που θα παραχθεί από τους εκπαιδευτικούς. Ναι. Επίσης πρέπει να υπενθυμίσω ότι αυτήν τη σχολική χρονιά ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα των 3 χρόνων που είχε ζητήσει η Υπουργός Παιδείας για την τοποθέτηση των κλιματιστικών στα σχολεία.
1: Άλλη πονημένη ιστορία αυτή με τα κλιματιστικά, ναι. Και δυστυχώς θα έχουμε και αυτή την εβδομάδα, τουλάχιστον αυτό προβλέπει μετεωρολογική υπηρεσία, πολύ ψηλές θερμοκρασίες και ορισμένες από τις αίθουσες, ιδιαίτερα αυτές που είναι σε παλιά κτίρια κλπ, είναι θερμοκήπια για τους μαθητές. Δεν ρωτούμε πώς θα αντέξουν και τα παιδιά και εκπαιδευτικοί.
0: Ακριβώς. Η εικόνα είναι ότι σε πάρα πολλά σχολεία δεν έχουμε τοποθέτηση κλιματισμού. Και βεβαίως το σημαντικότερο ίσως πρόβλημα είναι η ευρύτερη υλικοτεχνική υποδομή, αυτά που συζητούμε, καταστάσεις κτηρίων, σκέπαστρα, αίθουσες, επάρκεια και ούτω καθεξής, που εκεί πρέπει να πω ότι η εικόνα είναι ότι έχουμε μία στασιμότητα σε σύγκριση με το 2010-2011, και ενώ έχει τριπλασιαστεί περίπου το κόστος στην οικοδομική βιομηχανία, έχουμε μία εγκαθήλωση των προϋπολογισμών. Εδώ και πολλά χρόνια είχαμε μία σοβαρή υποχώρηση, σιγά υπάρχει μια αύξηση, αλλά για να φτάσουμε στα επίπεδα της κατάστασης πριν από 15 χρόνια, που αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό. Τώρα, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι ότι όλα αυτά τα οποία συζητούμε δεν τα αποδέχεται το Υπουργείο Παιδείας. Και είναι, εξελίσσεται σε έναν από τα μεγαλύτερα προβλήματα, διότι όταν δεν αποδέχεσαι το πρόβλημα,
1: δεν μπορείς να το
0: δεν
1: λύσεις.
0: Μπορείς και να το λύσεις.
1: Ακριβώς. Δεν αναγνωρίσεις το πρόβλημα, πώς θα το λύσεις. Ναι.
0: Αν δείτε τις δηλώσεις που γίνονται τις τελευταίες εβδομάδες και από την Υπουργό και από τους άλλους, μάλλον με διαφημιστική καμπάνια μοιάζουν παρά με μια αποτίμηση πραγματική της κατάστασης στην οποία είμαστε. Δεν μπορεί να μας λένε όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές ότι, ξέρετε, σε πάρα πολλά σχολεία δεν υπάρχουν κλιματιστικά, ή σε άλλα υπάρχουν κλιματιστικά αλλά δεν λειτουργούν, διότι οι υποδομές των σχολείων δεν
1: οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι που δεν επιτρέπουν, και όπου επιχείρησαν έπεφταν οι γενικοί διακόπτες, και γι' αυτό δεν τα έχουν σε λειτουργία, γιατί έπρεπε να γίνει αλλαγή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και είμαστε ακόμη εδώ, δυστυχώς.
0: Ακριβώς. Και να επιμένει ο Υπουργός ότι όχι, στα πλήστα σχολεία υπάρχουν και λειτουργούν κλιματιστικά. Ή δεν μπορεί να μας λένε ότι όλα τα βιβλία είναι στα σχολεία και 2 μέρες μετά να κυκλοφορούν εγκύκλοι με τις οποίες ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί ότι, ξέρω εγώ, μέσα του Οκτώβρη θα έρθουν τα βιβλία σε μια σειρά από γνωστικά αντικείμενα.
1: Και να προσθέσω σε αυτά που είπατε ότι έχουμε και τα ολοήμερα και τα θέματα με τους εκπαιδευτικούς που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα, δυστυχώς, ανοιχτά.
0: Να πω κάτι για τα ολοήμερα. Διότι θέλω να είμαι δίκαιος, ότι τα τελευταία χρόνια δουλέψαμε πάρα πολύ σε σημείο που η Βουλή έστειλε ένα τελεσίγραφο όταν ήρθαν οι κανονισμοί δημοτικής εκπαίδευσης που πρέπει να περάσουν από τη Βουλή. Είχαμε πει ότι δεν πρόκειται να περάσουν αν δεν γίνουν κάποιες αλλαγές. Θυμάστε ότι τα ολοήμερα σχολεία πριν από μερικά χρόνια ξεκινούσαν 15 του Οκτώβρη. Κάποια έγινε του Νιόβρης ουσιαστικά με τη στελέχωση και λοιπά να λειτουργήσουν και τέγιωναν τέλη του Μάη. Πλέον με τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει, ξεκινούν τέταρτη εβδομάδα, τέταρτη

0: Δευτέρα του Σεπτέμβρη και τελειώνουν κανονικά τέλος του Ιούνιου με το κλείσιμο των σχολείων. Ούτε αυτό βέβαια είναι το ιδεατό, δεν είναι εκείνο το οποίο όλοι επιθυμούσαμε. Το Υπουργείο Παιδείας είχε τότε ζητήσει μια μεταβατική περίοδο για να ρυθμιστεί η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών με στόχο τα ολοήμερα σχολεία να ξεκινούν την πρώτη μέρα που ανοίγουν τα σχολεία.
1: Ναι.
0: Διότι είναι
1: θα ήταν το λογικό.
0: Ναι, αυτές οι δύο εβδομάδες, αγαπητέ μου Κώστα, οι οποίες μεσολαβούν, μπορεί να μας φαίνεται μεγάλο χρονικό διάστημα, για πάρα πολλές οικογένειες είναι ένας βραχνάς, διότι μια οικογένεια η οποία ξέρει ότι το μωρό πάει στο ολοήμερο, και τελειώνει τούτη την ώρα, για αυτές τις 15 μέρες θα πρέπει να γίνουν ειδικές ρυθμίσεις. Είναι μια σημαντική πρόοδος αυτό που πετύχαμε. Είναι κερδίσαμε περίπου στο ολοήμερο 1,5-2 μήνες, που είναι πάρα πολλά σημαντικό και από εκπαιδευτική κυρία άποψη, αλλά και από ως μέτρο στήριξης των οικογενειών. Αλλά δεν έχουμε φτάσει στο επιθυμητό και στο λογικό, να με ρωτάτε εμένα, που είναι ότι τα ολοήμερα σχολεία ανοίγουν την πρώτη μέρα που ανοίγουν τα σχολεία και τελειώνουν με το κλείσιμο των σχολείων.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα ο πρόεδρος θα πάει σε σχολεία με την Υπουργό Παιδείας, σε γυμνάσια, σε δημοτικά, να δούμε τι θα ακούσουμε, αν θα προβεί σε κάποιες εξαγγελίες και σε κάποια χρονοδιαγράμματα. Λοιπόν, και στην ΠΑΦΟ έχουμε ανοιχτά αρκετά ζητήματα που αφορούν με τις υποδομές και την κάλυψη των αναγκών. Λοιπόν, να πάμε στο θέμα αυτό το οποίο αναδείχθηκε στην συνεδρία την περασμένη εβδομάδα της Βουλής, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, κατά την συζήτηση για θέματα της Επιτροπής Ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούσαν την ακτοφυλακή κλπ. Λοιπόν, και βγήκαν στην επιφάνεια αυτά τα θέματα που αφορούν τους χώρους ελιμενισμού σκαφών. Έχουμε και στην ΠΑΦΟ, μάλιστα η μία από τις περιπτώσεις στην ΠΑΦΟ βγάζει μάτι, διότι είναι στο κέντρο, στην καρδιά της τουριστικής περιοχής, και λόγω ακριβώς αυτής της κυβερνητικής απόφασης αυτή τη στιγμή εμποδίζεται να ξεκινήσει να προκυρηθούν προσφορές ένα έργο δημόσιο που αφορά και ένα έργο το οποίο έχει καθυστερήσει εδώ και χρόνια για την προστασία από τη διάβρωση του παραλιακού μετόπου, διότι είχαμε την εντωμεταξύ αυτήν την άδεια για τον ελιμενισμό σκαφών. Τι έχετε ακούσει, τι σας είπανε για αυτές τις αποφάσεις που είναι σκανδαλώδεις, θα τις χαρακτήριζα, κύριε Χριστοφίδη.
0: Ναι. Όλα αυτά περιγράφονται στην ειδική έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας. Και όλα αυτά φωτογραφίζουν ουσιαστικά έναν ακόμα μεγάλο σκάνδαλο. Για να καταλαβαίνει όμως ο κόσμος για ποιο πράγμα συζητούμε, να πω το εξής, ότι βασικά υπήρχε μια νομοθεσία παγιά από το 2007, η οποία έχει κενά. Όμως το σοβαρότερο πρόβλημα δημιουργήθηκε το 2018, όταν η κυβέρνηση Αναστασιάδη, χωρίς διαδικασίες, χωρίς διαφάνεια, αποφάσισε την παραχώρηση συγκεκριμένων χώρων σε συγκεκριμένους ιδιώτες. Δηλαδή ήρθε και είπε με μια υπουργική απόφαση ότι δίδω στον τάδε αυτόν τον χώρο ελιμενισμού, που είναι, αντιλαμβάνεστε, εθνικός πλούτος, τόσο το έδαφος όσο και οι θάλασσες μας, για να κάνει αυτήν την επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Μέχρι σήμερα αυτοί οι χώροι δεν έχουν γίνει. Εδόθηκε η δυνατότητα κάποιες από αυτές τις άδειες να μεταβιβαστούν ή να πωληθούν. Δηλαδή εγώ παίρνω αυτή την πολιτική απόφαση, δίδω στον Κώστα Νάνον χωρίς ο ίδιος να πληρώσει τίποτε ή να έχει οποιαδήποτε έξοδα ουσιαστικά αυτήν την άδεια, και μετά από μερικούς μήνες πάει και πουλά μερικά εκατομμύρια ή με έναν ποσό, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω ποιον είναι το ακριβές ποσό, εσύ έχεις όφελος από μια πολιτική απόφαση. Από το γεγονός ότι οι χώροι ελλημενισμού δεν έχουν προχωρήσει, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Καταρχήν υπάρχουν οφειλόμενα ενίκια που έπρεπε να πληρωθούν στο κράτος, τα οποία υπολογίζονται περίπου στα 5 εκατομμύρια και τα οποία δεν έχουν καταβληθεί ποτέ. Δηλαδή το κράτος στο άνοιγμα του Κοφινιού χάνει 5 εκατομμύρια από όλη αυτή την αδράνεια.
1: Σημειώστε κύριε Χριστοφίδη, για να το ελέγξετε την επόμενη εβδομάδα, ότι όταν ξεκίνησε αυτός ο έλεγχος της ηλεκτρικής υπηρεσίας, κάποιοι έσπευσαν να δημιουργήσουν και τετελεσμένα, να καταβάλουν δηλαδή κάποια χρήματα για να μπορέσουν να δεσμεύσουν αυτούς τους χώρους. Σας το λέω γιατί είναι ένα ζήτημα που μπορεί να ελεγχθεί αυτό.
0: Βέβαια, να το ελέγξουμε, να επανέλθει η Επιτροπή Ελέγχου. Έλεγα όμως ότι το πρόβλημα δεν είναι απλά η απώλεια του ποσού από τα ενίκια. Το πρόβλημα είναι πολύ ευρύτερο και πολύ πιο σημαντικό, διότι από το γεγονός ότι αυτοί οι χώροι ελλημενισμού σκαφών δεν έχουν λειτουργήσει ακόμα 8 χρόνια μετά ή δεν έχει γίνει στις πλήστες περιπτώσεις μια ουσιαστική πρόοδος προς τη λειτουργία των χώρων, έχει κόστος. Και έχει κόστος στην τουριστική βιομηχανία, έχει κόστος στην κυπριακή οικονομία. Διότι αυτοί οι χώροι υποτίθεται θα γίνονταν για να στηρίξουν το τουριστικό προϊόν της χώρας. Πράγμα το οποίο προφανώς δεν έχει γίνει. Οπότε έχουμε ζητήσει κάποια πρόσθετα στοιχεία. Για παράδειγμα, θέλουμε να δούμε τι διακίνηση έγινε στην αγορά γης πέριξ αυτών των χώρων που έχουν παρακορηθεί λίγο πριν ή λίγο μετά από την παραχώρηση των αδειών. Αν δηλαδή εκτός από το πάρτι με τους χώρους ελλημενισμού έχει στηθεί ένα πάρτι με τις περιουσίες οι οποίες αντιλαμβάνεστε όταν είναι κοντά από έναν τέτοιο χώρο να αποκτούν μια πρόσθετη αξία, θα έρθουν τα στοιχεία από το κτηματολόγιο για να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα.
1: Υπάρχει και μια άλλη πτυχή, η περιβαλλοντική πτυχή, δηλαδή πού μπορούν να γίνουν τέτοιου είδους χώροι ελλημενισμού, το επιτρέπει η μορφολογία, το επιτρέπουν οι άλλες αναπτύξεις, πώς μπορούν να γίνουν χώροι ελλημενισμού σκαφών, είναι δίπλα από παραλίες λωμένων, μπορούμε να έχουμε χώρους ελλημενισμού σκαφών, υπάρχει και αυτή η παράμετρος η οποία δεν ξέρω ποιος θα την ελέγξει στο τέλος της ημέρας.
0: Ναι. Εντάξει, αυτά είναι περισσότερο ζητήματα αντιλαμβάνεστε τη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής. Αλλά μεταξύ των στοιχείων που ούτως ή άλλως έχουμε ζητήσει, διότι η Επιτροπή ελέγχει διαδικασίες ως επιτοπλίστο, είναι τι περιβαλλοντικές μελέτες έχουν γίνει, οι οποίες έπρεπε να είχαν γίνει, εν πάση περιπτώσει, και αν έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
1: Λοιπόν, θα δούμε. Τώρα προς το παρόν στην Επιτροπή Ελέγχου έχουν ασχολούνται με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με τα περιβαλλοντικά ζητήματα.
0: Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος,
1: ναι, αυτό εννοώ. Μάλιστα. Κύριε Χριστοφίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα επανέλθει το θέμα σε 2 εβδομάδες, αντιλαμβάνουμε, και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
0: Γεια
1: χαρά. Καλημέρα. Λοιπόν, φιλοξενούμε σήμερα την νέα πρόεδρο της ΕΔΕΚ, την κυρία Σοφία Χριστοδούλου Μακρύ, η οποία διανύει τη δεύτερη εβδομάδα στην Προεδρία του κόμματος. Καλή σας ημέρα, κυρία Χριστοδούλου.
2: Γεια σας, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, είχατε ήδη και μία πρώτη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι συγκυβερνών κόμμα η ΕΔΕΚ, έτσι?
2: Η στήριξη προς την κυβέρνηση του Νίκο Χριστοδουλίδη ήταν συνεδριακή απόφαση, την οποία σέβομαι απόλυτα. Είχαμε τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συζητήσαμε κάποια ζητήματα, κάποιες ανησυχίες που είχαμε για την Κύπρο γενικότερα και ζητήσαμε εννοείται πιο ενεργό ρόλο στην κυβέρνηση και, και τακτικές ενημερώσεις για τις εξελίξεις στο κυπριακό μας πρόβλημα.
1: Ναι. Έχετε ζητήσει και την αναβάθμιση της συμμετοχής της ΕΔΕΚ στην κυβέρνηση, διότι για την ώρα έχετε μόνο τον Επίτροπο Περιβάλλοντος. Δεν ξέρω, είχατε και την Υπουργό Γεωργίας, η οποία έχει ανασχηματιστεί. Συζητήσατε αυτό το ενδεχόμενο με τον κύριο Χρυστοδουλίδη?
2: Έχουμε και την Υπουργό, την Επίτροπο για το Παιδί, με συγχωρείτε. Έχουμε και την Επίτροπο για το Παιδί, την κυρία Νελίνα την Περικλέως. Συζητήσαμε πιο ενεργό ρόλο της ΕΔΕΚ στην κυβέρνηση. Αυτό δεν σημαίνει μόνο συμμετοχή στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά σημαίνει και περισσότερες, ας το πούμε, ευκαιρίες να προσθέσουμε στο κυβερνητικό πρόγραμμα με συγκεκριμένες πολιτικές, συγκεκριμένες συναντήσεις και την ευκαιρία να καταθέσουμε τις δικές μας προτάσεις. Γιατί η ουσία της πολιτικής πάρα πολλές φορές είναι και να μπορείς να εμβολιάζεις συγκεκριμένες προτάσεις όσο περισσότερο μπορούμε. Γιατί η ΕΔΕΚ έχει θέσεις για διάφορα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, απασχολούν την καθημερινότητα, απασχολούν την κοινωνία των πολιτών και είναι εδώ που πρέπει η ΕΔΕΚ να εμπλακεί για να δώσει λύσεις με τις θέσεις της και τις επαφές τις οποίες μπορεί να κάνει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Χρυστοδούλου, η ανάδειξή σας στην Προεδρία της ΕΔΕΚ έχει δημιουργήσει έτσι προσδοκίες στον κόσμο, ελπίδες και στον κόσμο της ΕΔΕΚ εννοώ. Για πολλούς ήταν έκπληξη, για κάποιους άλλους δεν ήταν έκπληξη η εκλογική σας επιτυχία αυτή. Ήθελα να σας ρωτήσω, τι σκέφτεστε να κάνετε μέχρι το Δεκέμβριο που είναι το κανονικό συνέδριο? Καταρχήν να σας ρωτήσω, θα είσαστε υποψήφια και για το στο επόμενο συνέδριο ή έχει ημερομηνία λήξης αυτή η παρέμβασή σας?
2: Να ενημερώσω αρχικά τον κόσμο ότι αυτή η περίοδος είναι μεταβατική. Ναι. Άρα ισχύει μόνο για 3 μήνες.
1: Μέχρι το Δεκέμβριο.
2: Ακριβώς. Μέχρι το Δεκέμβριο. Μέσα σε αυτούς τους 3 μήνες, εμάς οι πρώτες μας προτεραιότητες είναι να εφαρμόσουμε τις αποφάσεις του έκτακτου Πανκυπρίου Συνεδρίου, ξεκινώντας από το καταστατικό μας συνέδριο τον Οκτώβριο, το εκλογικό μας συνέδριο τον Δεκέμβρη. Οικονομικά πρέπει να γίνει, να έχουμε πλήρη και καθαρή εικόνα της οικονομικής κατάστασης του κόμματος. Έχω τα στοιχεία, αναμένω μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να έχω ολοκληρωμένη εικόνα για το πού βρισκόμαστε, για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια ανασυγκρότηση, μια νέα οργανωτική προσπάθεια. Και καθώς επίσης έχουμε και το ζήτημα των διαγραφών, για το οποίο θα προχωρήσουμε σε ανακοινώσεις σχετικές για το θέμα αυτό σήμερα ή αύριο. Εμένα ο στόχος μου αυτούς τους 3 μήνες είναι να γίνει αυτή η σκληρή δουλειά η οποία χρειάζεται. Δυστυχώς για μένα αυτοί οι 3 μήνες δεν θα μου επιτρέψουν να εφαρμόσω όλον το πλάνο, το όραμα το οποίο έχουμε για την ΕΔΕΚ. Αλλά επί της ουσίας αυτές είναι οι προτεραιότητες αυτή τη στιγμή. Αλλά εννοείται η ΕΔΕΚ θα συνεχίσει να παρεμβαίνει πολιτικά, να παρεμβαίνει στην κοινωνία των πολιτών. Αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να μας επιτραπεί μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα να κάνουμε το άνοιγμα στην κοινωνία όπως θα έπρεπε να το κάνουμε. Αλλά όλα αυτά θα τεθούν από τώρα σε εφαρμογή. Δηλαδή ξεκινούμε άμεσα το άνοιγμα προς την κοινωνία, την επαναπροσέγγιση της βάσης. Αυτά θα ξεκινήσουν. Δυστυχώς μέσα σε 3 μήνες δεν θα ολοκληρωθούν. Αυτό που προέχει τώρα είναι να εφαρμόσουμε τις αποφάσεις του έκτακτου Πανκυπρίου Συνεδρίου για να μπορούμε το Δεκέμβρη να πάμε σε έναν ανοιχτό συνέδριο. Όποιος επιθυμεί να δηλώσει να κατέλθει σαν υποψήφιος, να ψηφίσει. Βέβαια αυτά άπτονται και στις καταστατικές αλλαγές, αλλά για μένα αυτή είναι η ουσία. Να ανοίξουμε το κόμμα στην κοινωνία, να μπορεί να συμμετέχει ο κόσμος και επιτέλους ο κόσμος της ΕΔΕΚ να νιώθει ότι το κόμμα του έχει ξανά την παλιά της δημοκρατία, την παλιά της αξιοπρέπεια. Mm-hmm.
1: Άρα προσδοκείτε ότι μπορεί αυτά που δεν προλάβατε τώρα να τα κάνετε μετά στην εκλογή σας από το τακτικό συνέδριο του κόμματος, αν έχω αντιληφθεί σωστά, έτσι.
2: Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να σας πω στο συγκεκριμένο στάδιο. Υπάρχει μακροπρόθεσμο πλάνο για την ΕΔΕΚ και για το ρόλο της Σοφίας στην ΕΔΕΚ, όποιος και αν είναι αυτός, μετά το Δεκέμβριο η Σοφία θα είναι σίγουρα μέρος του.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτές οι πληγές που άνοιξαν στη διάρκεια της προεκλογικής, ακόμα και την ημέρα της ψηφοφορίας, θα τα συζητήσετε, έχετε συγκαλέσει τα συλλογικά όργανα του κόμματος, η πυραμίδα στο κόμμα, ο επαγγελματικός μηχανισμός, θα γίνουν αλλαγές, τι σκοπεύετε να κάνετε τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες?
2: Έχει συγκαλεστεί το πολιτικό γραφείο για αυτήν την Παρασκευή.
1: Ναι.
2: Οπότε θα γίνουν κάποιες συζητήσεις εντός των συλλογικών οργάνων. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται στο κόμμα. Τώρα για το κομματικό μηχανισμό, τον οποίο με ρωτήσατε, όπως σας είπα, ότι τα οικονομικά στοιχεία ακόμα τα μελετούμε. Αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι να τα μαζέψουμε και να μπορούμε να τα αξιολογήσουμε, αναλόγως ίσως περάσει ακόμα μία-δύο-τρεις μέρες για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά όπως σας είπα θα συγκαλέσουμε το πολιτικό γραφείο για αυτήν τη λίστα. Αντιλαμβάνομαι ότι με ρωτάτε για τη λίστα την ημέρα των εκλογών.
1: Ναι. Για αυτές τις καταγγελίες ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν τους επιτράπηκε να ψηφίσουν, ότι υπήρχε μία λίστα ανθρώπων κλπ. Εδώ στην Πάφο τουλάχιστον από ό,τι μας έλεγαν ότι υπήρχαν άτομα τα οποία, παρά το γεγονός ότι είχαν κάνει άλλες επιλογές σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις κλπ, τους επιτράπηκε να ψηφίσουν. Είναι μια πληγή αυτά οι καταγγελίες που είχαν γίνει.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Υπήρχε όντως αυτή η συγκεκριμένη λίστα. Εγώ θέλω να τονίσω ότι για μένα αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να συμβαίνουν και δεν θα συμβαίνουν όσον εγώ είμαι πρόεδρος της ΕΔΕΚ. Ανήκω στο παρελθόν. Η ΕΔΕΚ έχει χώρο για όλους όσους ασπάζονται την ιδεολογία της, τις αξίες της, τις αρχές της. Όσοι είναι καθαροί, όσοι είναι έντιμοι και έχουν να προσφέρουν ανιδιοτελώς, είναι ευπρόσδεκτοι σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτόν τον πολύ δύσκολο έργο το οποίο έχω να επιτελέσω και έχουμε να επιτελέσουμε μέχρι το Δεκέμβρη. Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Τελειώνουν οι διαγραφές, τελειώνει η συζήτηση περί διαγραφών, τελειώνει η εσωστρέφεια και επιτέλους η ΕΔΕΚ θα ξεκινήσει να συζητά πολιτικά, να οργανώσει τις δομές της όπως πρέπει και όπως αρμόζει σε ένα σύγχρονο σοσιαλιστικό δημοκρατικό κόμμα. Και αυτή είναι και η ουσία. Το Δεκέμβρη να έχουμε μια ΕΔΕΚ που συζητά διαφορετικά, που συζητά πολιτικά, που συζητά ουσιαστικά, παρά να συζητά για διαγραφές και τσακωμούς. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν.
1: Στο συνέδριο, στο πολιτικό σας συνέδριο, θα αξιολογηθεί η απόφασή σας αυτή συμμετοχή στην κυβέρνηση και τι θα κάνετε το 2028.
2: Στο καταστατικό συνέδριο, λόγω της φύσεως του συνεδρίου, δεν μπορεί να τεθεί τέτοιου είδους ζήτημα. Στο εκλογικό συνέδριο θα γίνει και ένας ιδιοπολιτικός επαναπροσδιορισμός, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη συγκεκριμένη λέξη, αλλά όπως σας ανέφερα, η συμμετοχή της ΕΔΕΚ στην κυβέρνηση είναι συνεδριακή απόφαση και δεσμεύει όλα τα συλλογικά όργανα του κόμματος ανεξαιρέτως.
1: Ναι, αλλά αυτή δεν μπορεί να αλλάξει αυτή. Θα πάτε με αυτή τη θέση ή θα κάνετε νέο συνέδριο για να αποφασίσετε? Πώς θα γίνει?
2: Η συζήτηση για τις προεδρικές είναι μια συζήτηση η οποία θα γίνει ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε ότι όντως ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τις προεδρικές εκλογές. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε, μόλις ξεκαθαρίσει το σκηνικό, θα ξεκινήσει και η ΕΔΕΚ τις επαφές της. Οπότε είναι συζητήσεις όλες αυτές οι οποίες θα γίνουν σύντομα. Μόλις ξεκαθαρίσει το σκηνικό και τώρα επειδή ξεκινήσαμε επαφές με κάποια συγκεκριμένα κόμματα, όχι με φόντο τις προεδρικές εκλογές, αλλά έτσι μια πρώτη επαφή. Αλλά η συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές είναι συζήτηση που θα γίνει στην ΕΔΕΚ, που θα γίνει στις τάξεις της ΕΔΕΚ και οποιαδήποτε απόφαση θα πάρθει πάντοτε συλλογικά από τα αρμόδια όργανα, όχι από τον εκάστοτε πρόεδρο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χριστοδούλου. Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
1: Στα Sis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Sis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starsisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, και αυτή την εβδομάδα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Ευτυχώς θα έχουμε και μεγάλο υψηλό ποσοστό υγρασίας και όπως μας εξηγούσε και την περασμένη εβδομάδα ο μετεωρολογικός λειτουργός αλλά και εκπρόσωποι του Τμήματος Δασών και άλλων υπηρεσιών που εμπλέκονται στην κατάσταση των πυρκαγιών, αυτά τα ποσοστά υγρασίας είναι υποβοηθητικά καθώς αποτρέπουν πολλές φορές την γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς ή ακόμη και την εκδήλωση πυρκαγιών. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα είχαμε τρεις πυρκαγιές στην Πάφο, μία στην Αργάκα, μία στο Γουδί, εκεί σε μία ζώνη που έχουμε συχνά πυκνά πυρκαγιές, εκεί στην κοιλάδα της Χρυσοχούς, και στην Παναγιά. Και στις τρεις αυτές τις περιπτώσεις, αν κρατάμε κάτι, ήταν ο χρόνος άμεσης επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων, γεγονός που απέτρεψε το να ζήσουμε τα χειρότερα, πρόλαβαν τα χειρότερα και ήταν πολύ έγκαιροι και είναι κάτι το οποίο το σημειώνουμε έτσι με πολύ μεγάλη, θα έλεγα, ικανοποίηση. Φιλοξενούμε σήμερα τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών, τον Σάβα Ιεζεκίλ. Καλή σας μέρα, κύριε Ιεζεκίλ. Μας ακούει ο κύριος Ιεζεκίλ. Α, το χάσαμε.

0: Λοιπόν, έκανα τον πρόλογο. Είναι μαζί μας τώρα ο κύριος Ζεκίλ. Καλή σας μέρα, κύριε Ζεκίλ.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Νάνο.
0: Έλεγα στους ακροατές μας, δεν ξέρω αν ακούσατε τον πρόλογο, για την άμεση...
1: Ναι, μετά χαθήκαμε.
0: Ναι, ναι. Για την άμεση αυτή ανταπόκριση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Τι έχει αλλάξει και έχουμε τόση άμεση παρέμβαση καταρχήν, κύριε Ζεκίλ?
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι από τη στιγμή που είχα αναλάβει ως διευθυντής του τμήματος Δασών, είχαμε βάλει ως στόχο η δασική υπηρεσία να μειώσει το χρόνο άμεση ανταπόκρισης από τα 10 λεπτά που είμαστε, 12 λεπτά που είμαστε για πάρα πολλές δεκαετίες, όσο το δυνατό πιο χαμηλά. Αυτός ο στόχος δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί. Ξυπακούνται πάρα πολλή οργάνωση, πειθαρχία του δασοπυροσβεστικού σώματος, εγρήγορση όλων των υπαλλήλων. Πέρσι καταφέραμε και μειώσαμε τον χρόνο αυτό σε μισό λεπτό. Όμως ήταν σημαντικό. Ναι. Φέτος καταφέρνουμε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο αυτόν τον χρόνο και βλέπουμε ότι το Τμήμα Δασών να ανταποκρίνεται άμεσα εφαρμόζοντας το σχέδιο Αστραπή, που αυτό το σχέδιο λέει ότι ο μεγαλύτερος όγκος δυνάμεων στον ελάχιστο χρόνο, ούτως ώστε να μην δίνουμε το περιθώριο σε πυρκαγιές να εξελίσσονται σε μεγάλες επιζήμιες και καταστρεπτικές πυρκαγιές για τον τόπο μας.
0: Ναι, ήταν ίσως η πιο επιτυχημένη εφαρμογή αυτού του σχεδίου η περίπτωση της Αργάκας, όπου σε 4 λεπτά όταν ξέσπασε από το σημείο που έγινε την πυρκαγιά, ανταποκριθήκατε, κύριε Ζεκίλ.
1: Βεβαίως, κύριε Νάνο, έχουμε και περιπτώσεις που είναι σε 3 λεπτά. Η περίπτωση Μοσφυρωτής μέσα σε κατοικημένη περιοχή από τον δασικό σταθμό Γκόρνο. Αυτά είναι αποτελέσματα τα οποία έχει το Τμήμα Δασών και είναι πάρα πολύ καλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα άριστα, μπορώ να πω, χωρίς να περηφανόμαστε, έχουμε να κάνουμε με πυρκαγιές, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δεν περηφανόμαστε για αυτά που έχουμε, τα κρατάμε για να έχουμε μια σωστή ανταπόκριση και να έχουμε άριστα αποτελέσματα για την προστασία των ορεινών μας κοινοτήτων, την προστασία περιουσιών και την προστασία των δασών μας, για τα οποία έχουμε ενταχθεί.
0: Επειδή φέτος είχαμε αυτές τις καιρικές συνθήκες, είχαμε βροχές μέχρι ακόμα και το Μάιο, είχαμε στη συνέχεια ένα καλοκαίρι που είχαμε συχνά βροχοπτώσεις και στα ορεινά και στο εσωτερικό, με υψηλά ποσοστά υγρασίας, αντιλαμβάνομαι αυτά συνέβαλαν έπαιξαν και αυτά το ρόλο τους, στο να έχουμε φέτος μικρό αριθμό πυρκαγιών και ελάχιστες εκτάσεις καμένες. Επειδή οι επόμενοι μήνες είναι και αυτοί δύσκολοι, και επόμενες εβδομάδες μέχρι και τον Οκτώβρη-Νιόβρη έχουμε δυστυχώς πολλές πυρκαγιές, αντιλαμβάνομαι ότι το προσωπικό είναι στη θέση του, τα μέτρα τα που έχετε λάβει για τους καλοκαιρινούς μήνες ισχύουν και για αυτούς τους μήνες, έτσι, ή έχουν αλλάξει?
1: Βεβαίως, μέχρι την τελευταία ημέρα της αντιπυρκαγιακής περίοδου 2026 θα συνεχίσουμε με την ίδια ένταση. Οι ευνοϊκές, όπως το έχετε αναφέρει, οι ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες που συνέβαλαν σε καλά αποτελέσματα αυτή τη χρονιά δεν μας εφησυχάζουν, αλλά παρακαλώ και το κοινό να μην ξεχελιέται. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ξηρασία ξηραίνουν πολύ γρήγορα την καύσιμη λίμνη και ο κίνδυνος των δασικών πυρκαγιών παραμένει υψηλός. Μία πυρκαγιά είναι ικανή να μας ανατρέψει όλα τα αποτελέσματα και όλη την προσπάθεια που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Οπότε ζητώ τη βοήθεια του κύριου. Ζητώ από τους πολίτες που εργάζονται στις ορεινές μας κοινότητες, στις παραδοσόβιες κοινότητες, να δείχνουν ακόμα μεγαλύτερη προσοχή. Η πυρκαγιά της Αργάκας, που συνδέεται με ήταν ακριβώς το ίδιο σημείο που είχε γίνει η πυρκαγιά το 2016. Με τα τραγικά αποτελέσματα τότε, η έγκαιρη επέμβαση απότρεψε δυσμενείς καταστάσεις. Ήταν όμως πυρκαγιά εντός του δάσους. Η πυρκαγιά στην Παναγιά πάλι ήταν, είναι δύο πυρκαγιές με ένα βαρύ ιστορικό. Το 2006 χάσαμε στην άδερφο σε αυτό το σημείο. Από πυρκαγιά. Είναι ιδιαίτερη προσοχή.
0: Τα πυροσβεστικά, τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα, μέχρι πότε είναι η σύμβασή τους, κύριε Ζεκίλ, μέχρι πότε μένουν?
1: Τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα, με τον τρόπο που είναι οι συμβάσεις τους, θα τα έχουμε μέχρι τέλος. Κάποια μπορούμε να ανανεώσουμε και τις συμβάσεις, όμως να πω ότι το τμήμα δασών πλέον δεν έχει την αρμοδιότητα των πυροσβεστικών μέσων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χρησιμοποιούμε, συνεργαζόμαστε για τη διαχείριση των πυροσβεστικών των θητικών μέσων, αλλά θεωρώ ότι πάμε πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα και σε αυτό το θέμα με τον ΑΚΑΜΑ που διαχειρίζεται αυτά τα συμβόλαια και αυτό το έργο για το Εθνικό Δασικό Πάρκο, το Τμήμα Δασών. Τρέχει ο διαγωνισμός, νομίζω 25 του μήνα ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός αυτός για τους κόμβους εξυπηρέτησης. Να σας ρωτήσω κάτι, έχουμε φύγει από εκείνο το σχεδιασμό που προέβλεπε 14 εισόδους και λοιπά? Αυτό δεν ισχύει πλέον, εκείνος ο σχεδιασμός?
1: Βεβαίως, κύριε Νάνο, να πω ότι μετά από πρόταση του τμήματος δασών μειώνονται οι 14 κόμβοι σε 7, και έγινε να αποδεχτώ μετά από συζητήσεις που έγιναν στο Υπουργείο μεταξύ των αρμόδιων τμήματων, από τους οποίους 6 θα αναλάβει το τμήμα δασών να τους διεκπαιρεώσει, και τον 7ο είναι ο Βόρειος Κόρπος Λάρας. Η εκτέλεση του θα γίνει από το Τμήμα Αλληλείας και Θαλάσσιων Ερευνών.
0: Οπότε, αυτή η κόμβη τώρα για τους οποίους μιλάμε είναι αυτές οι πύλες που λέτε?
1: Βέβαια.
0: Ήταν εκείνες οι πύλες,
1: Απλώς τι έχουμε να πούμε, ότι εδώ μειώνονται οι κόμβοι, μειώνονται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σύμφωνα με τις εισηγήσεις που είχαμε ακούσει και συζητήσει από παλιά. Οπότε προχωρούμε. Η σύμβαση, ο διαγωνισμός τελειώνει τέλος Σεπτεμβρίου. Οπότε εντός του 2027 οι κόμβοι μαζί και με τους δρόμους που την πρώτη φάση θα πρέπει να αποπερατωθούν.
0: Μάλιστα. Οι παρκοφύλακες στον ΑΚΑΜΑ έχουν πιάσει δουλειά?
1: Βεβαίως έχουν πιάσει δουλειά. Περιμένουμε να γίνει ακόμα μία εκπαίδευση σε θέματα νομοθεσίας και μαζί με την αστυνομία Κύπρου. Θα τύχουν και εκπαίδευση στο δασικό κολέγιο τους επόμενους χειμερινούς μήνες. Οπότε θα είναι πλήρως κατακτημένοι.
0: Πόσοι είναι αυτοί?
1: Είναι 16 στον αριθμό.
0: Τα καθήκοντά τους είναι να ελέγχουν, για παράδειγμα, αν π.χ. είναι για την προστασία από τις πυρκαγιές?
1: Είναι προστασία από τις πυρκαγιές, είναι η διαχείριση των επισκεπτών του πάρκου. Μπορεί να εφαρμόσουν άλλες νομοθεσίες, όπως είναι η προστασία των παραλίων μας, η οποία θα μεταβιβαστεί, θα δοθεί εξουσία από το Τμήμα Αλληλείας και Θαλάσσιων Ερευνών, η συλλογή σκουπιδιών, για να διατηρούνται όλοι αυτοί οι χώροι καθαροί, να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε περίπτωση.
0: Άρα θα είναι διαρκώς σε κίνηση, θα είναι από τις παραλίες?
1: Θα είναι με σύστημα βάδια.
0: Μάλιστα. Η διακίνηση των επισκεπτών μετά από αυτούς τους κόμβους πώς θα γίνεται? Έχετε καταλήξει σε αυτό?
1: Βεβαίως έχουμε καταλήξει. Η διακίνηση του κοινού θα γίνεται στο οδικό δίκτυο στο κύριο οδικό δίκτυο, που θα είναι Άσπρος, Λάρα, Χιόνι, Σμιγές και Νέο Χωρίο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο κύριος δρόμος. Ναι. Όμως υπάρχουν και τα μονοπάτια μελετής της φύσης, τα οποία το ευρύ κοινό μπορεί να χρησιμοποιεί και να βλέπει, να χαίρεται όλων των ΑΚΑΜ.
0: Σε αυτό το οδικό δίκτυο που περιγράψατε τώρα, θα μπορεί ο καθένας με το ιδιωτικό του όχημα να πάει, ή θα υπάρχουν αυτοκίνητα του
1: Εθνικού Πάρκου? Σε αυτό το οδικό δίκτυο, σε πρώτη φάση, ναι. Θα χρησιμοποιεί. Υπάρχουν οι χώροι στάθμευσης. Έχουμε επίσης το δρόμο Λουτράφων Τάνα Μορόζα.
0: Ναι.
1: Αυτός μπαίνει και αυτός στην πρώτη φάση, στο επόμενο διάστημα, και ίσως ξεκινήσει πιο γρήγορα από όλους. Αυτόν τον δρόμο τον έχει αναλάβει το Τμήμα Δασών, τη βελτίωση του.
0: Ναι. Και θα γίνει το 2027, άμεσα δηλαδή αυτό?
1: Όχι, εγώ περιμένω ότι θα τον κάνω το 2026. Θα τον αποπεράτωσω ως Τμήμα Δασών με το προσωπικό του τμήματο Δασών, μηχανήματα που έχει το τμήμα Δασών, αν χρειαστώ κάποια μηχανήματα σίγουρα θα νοικιάσουμε ως τμήμα Δασών και θα τον αποπερατώσουμε εντός του 2026.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό είναι ο σχέδιος.
1: Αυτός ο δρόμος όμως για να αξιούμε, περιμένω να κλείσει η τουριστική περίοδος, να μην ενοχλήσουμε ούτε σαφάρι ούτε τουρίστες που μπαίνουν μέσα αυτήν την περίοδο. Να αποφύγουμε και τα προβλήματα πυροπροστασίας που αντιμετωπίζουμε για να μπορέσω να μετακινήσω προσωπικό για να εργαστεί στη βελτίωση αυτού του δρόμου.
0: Άρα Οκτώβρη-Νιόβρη δηλαδή θα γίνει αυτό.
1: Βεβαίως. Εγώ υπολογίζω από αρχές Οκτωβρίου, βλέποντας τον καιρό και κάνοντας, θα μπορέσουμε να αρχίσουμε τις εργασίες βελτίωσης αυτού του συγκεκριμένου τμήματος του δρόμου.
0: Και για το άλλο, ναι, ολοκληρώστε.
1: Ο οποίος να πω ότι με βάση τις αποφάσεις που είχαμε μέχρι τώρα, θα κλείσει όταν λειτουργήσει το Εθνικό Δασικό Πάρκο ΑΚΑΜΑ.
0: Τότε θα κλείσει εκείνος ο δρόμος, έτσι.
1: Βεβαίως. Θα είναι μόνο για τις κρατικές υπηρεσίες.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το άλλο κομμάτι εκεί από τον Άσπρο Ποταμό, εκείνο η πρώτη φάση των έργων που μείναν μέσω εδώ και 3 χρόνια, τι θα γίνει?
1: Η πρώτη φάση, να πω ότι έγινε η τροποποίηση των σχεδίων. Από τον Απρίλιο υπογράφηκε η σύμβαση, έγιναν οι αλλαγές που απαιτούνταν. Πήγαμε στην περιβαλλοντική αρχή, εξασφαλίσαμε τις σχετικές εγκρίσεις, προχωρήσαμε στην ετοιμασία εγγράφων. Τα έγγραφα αυτή τη στιγμή έχουν αποσταλεί στο φορέα ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που είναι το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων για έλεγχο. Επίσης παράλληλα να πω ότι έχουμε στείλει και τα έγγραφα αυτά και στην αρμόδια αρχή δημοσίων συμβάσεων για πάλι τον έλεγχο και έκδοση, των απαραίτητων πιστοποιητικών συμβατότητας, και μόλις έχουμε αυτές τις εγκρίσεις εμείς προχωρούμε στην προκήρυξη του διαγωνισμού που ευελπιστώ ότι μέχρι τέλος του έτους θα κλείσουμε και αυτό το θέμα, οπότε θα μπορούμε να προχωρήσουμε με την αποκατάσταση και αυτού του τμήματος που έχει μείνει πίσω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζεγκίλ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να καλημερίσουμε τον κοινοτάρχη του Γουδιού, τον Μάκη Αντωνιάδη. Τον καθυστερήσαμε και λίγο, απολογούμαστε. Καλή σας μέρα, κύριε Αντωνιάδη.
2: Καλημέρα, κύριε Κονάνο. Κανένα πρόβλημα δεν
0: είναι. Λοιπόν, είχα από την Παρασκευή, είναι αλήθεια, είχα στα χέρια μου αυτή την επιστολή που είχατε στείλει στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς για τις οφειλές του διαμερίσματος της Χρυσοχούς. Υπήρχε και μια συζήτηση που έγινε στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Πόλης Χρυσοχούς, τη τελευταία συνεδρίαση που ήταν περίπου πριν από 10 ημέρες, όπου άκουσα εκεί να λέγεται ότι αυτό δεν μας αφορά, το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η επιστολή από την πλευρά του Κοινοτικού Συμβουλίου Γουδιού για το δημοτικό διαμέρισμα της Χρυσοχούς. Εσείς διάβαζα στην επιστολή ότι έχετε δώσει διορία 15 ημερών για να καταβληθεί αυτό το ποσό των 57 περίπου χιλιάδων ευρώ. Πώς προέκυψε αυτό το ποσό, κύριε Αντωνιάδη?
2: Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η κοινότητα της Χρυσοχούς, πριν να ενταχθεί στο Δήμο της πόλης, ακόμα και σήμερα, από το 1974 παίρνει νερό από την κοινότητα.
0: Μάλιστα.
2: Το δεύτερο το οποίο είναι στις οφειλές της κοινότητας της Χρυσοχούς ήταν τα σκύβαλα, τα οποία στο προηγούμενη μορφή, να το πούμε, των συμπλεγμάτων των οποίων υπήρχαν, το Κοινοτικό Συμβούλιο Γουδίνη, υπήρχε ένα σύμπλεγμα Γουδίσκουλη Πόλη Χρυσοχού, σαν κοινότητα τη μεγαλύτερη της περιοχής, είχε και τη διαχείριση των σκυβάλων. Η κοινότητα του Γουδιού πλήρωνε τα σκύβαλα για την Χρυσοχού. Και αυτόν δεν αμφισβητείται ούτε από τον κοινοτάρχη που σήμερα είναι αντιδήμαρχος του Δήμου της Πόλης Χρυσοχούς. Αυτόν που αμφισβητεί είναι μόνο ο κύριος Γιώτης. Ούτε καν στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν το έχει πάρει για να ψηφιστεί. Εμείς επανειλημμένα του στείλαμε όλα τα τιμολόγια τα οποία αφορούν το νερό και τα σκύβαλα. Τους είχαμε κάνει ενημέρωση, κύριε Κώστα, το Μάρτιο του 2024, πριν να γίνει η μεταρρύθμιση, το οποίο τους υποδείξαμε, παρόντος του Δημάρχου, παρόντος της Δημοτικού Γραμματείας της κυρίας Δοξούλας, παρόντος των διοικητικών λειτουργών του Δημού Πόλης, παρόντος της επαρχιακής διοίκησης του επόπτη μας νεόφυτου επαμεινόντα, παρόντες του δικού μας διοικητικού λειτουργού, το οποίο υπάρχει, δεν ανταποκρίνεται ο κύριος Ιώτης, πιθανόν να έχει εμπάθειες μαζί μου ή με τον αντιδήμαρχο της πόλης. Έχει αποστείλει, κύριε Ενάνο, επιστολές στην επαρχιακή διοίκηση, την οποία αρνείται να πληρώσει. Λέει, δεν με αφορά εμένα αυτή η πληρωμή. Έχει στείλει στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Γενικό Ελευθή, και βάσει του άρθρου της νέας νομοθεσίας που έγινε το 2022, 152 παράγραφος 7, τον ενημερώνουν ότι οι όποιες οφειλές της πρώην κοινότητας Χρυσοχούς μεταφέρονται και αποτελούν οφειλές του νέου Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς. Εάν δεν γνωρίζει, του υποδείξαν και η επαρχιακή διοίκηση και το Υπουργείο Εσωτερικών και η ελεκτική υπηρεσία, κύριε, αν το οφείλει στον τόπο, δεν πρέπει να το πληρώσει. Τους εστήλαμε αναλυτικά όλα τα τιμολόγια και για την υδατοπρομήθεια και για το θέμα του νοσκυβάλλων, και δεν ανταποκρίνεται. Την ημέρα που πήγα εγώ και του παράδοσα διακυρώσει την επιστολή, ότι κύριε Ιώτη, εάν σε 15 μέρες δεν πληρώσετε, θα υποχρεωθούμε να το κόψουμε. Η απάντηση του κύριε Νάνου ήταν ότι δεν με ενδιαφέρει. Κόψετε το νερό. Δεν με ενδιαφέρει αν θα κόψετε το νερό της Χρυσοχούς. Αν αυτό είναι αντιμετώπιση από τον Δήμαρχο για πολίτες του Δήμου της πόλης, τι να πω άλλο. Επίσης να αναφέρω ότι ο κύριος Γιώτης δεν το έχει πάρει καν στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε για να συζητηθεί, ούτε για να εξετάσουν κατά πόσον πρέπει να πληρώσουν ή οτιδήποτε. Συμπεριφέρεται σαν ένας αυτοκράτορας, ο οποίος ουδέποτε ασχολήθηκε και να δει την ουσία ότι πρέπει να πληρωθούν οι οφειλές μέρους του Δήμου της πόλης Χρυσοχούς. Σήμερα υποχρεωνούμαστε, δεν έχουμε άλλο μέσο. Να κόψουμε το νερό. Ο κύριος Γιώτης λέει, δεν με ενδιαφέρει. Κόψετε το. Δεν με ενδιαφέρουν οι κάτοικοι της Χρυσοχούς. Αυτό μου είχε πει εμένα προσωπικά.
0: Νάστε. Εσείς τώρα τι θα κάνετε, τι σκοπεύετε να κάνετε?
2: Κύριε Κώστα, θα δώσω και αυτήν την εβδομάδα. Αν την ερχόμενη Δευτέρα δεν προχωρήσει με την πληρωμή, γιατί είναι ξεκάθαρο και από το Υπουργείο Εσωτερικών και από την Ελεκτική Υπηρεσία και από την Επαρχιακή Διοίκηση ότι πρέπει να πληρωθούν.
0: Ναι.
2: Να έχετε υπόψη σας ότι ο Δήμος της, οποιοσδήποτε Δήμος, όλα τα ωφελήματα που απορρέαν από τα ταμεία των κοινοτήτων τα έχουν λάβει σαν Δήμος της πόλης. Περίπου ο Δήμος της πόλης έλαβε 1,5 εκατομμύριο από τις κοινότητες. Έτυχε η Χρυσοχού λόγω έλλειψης ρευστότητας να μην μπορούσε να πληρώσει. Και αρνείται σήμερα ο Δήμος να τα πληρώσει. Εάν μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, έχει μία εβδομάδα, θα υποχρεωθώ να κλείσω το νερό. Λυπούμε τους, είναι ενημέρωση προς τους κατοίκους να μάθουν ότι ευθύνεται ο Δήμαρχος. Ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της πόλης, ούτε η κοινότητα του Γούδιου. Ευθύνεται αποκλειστικά ο κύριος Δήμαρχος της πόλης Χρυσοχούς. Να γνωρίζουν ότι αυτός οφείλεται στη διακοπή του νερού. Δεν έχουμε άλλο μέσο να πιέσουμε. Κύριε Κώστα μου, θα υποχρεωθούμε να το κόψουμε.
0: Μάλιστα. Άρα δεκάδες κάτοικοι εκεί της κοινότητας Χρυσοχούς από την ερχόμενη Δευτέρα, εάν δεν καταβληθεί το ποσό ή δεν γίνει διευθέτηση για την πληρωμή του ποσού, δεν θα έχουν νερό. Μάλιστα.
2: Ακριβώς. Αυτό μάλιστα είναι το μόνο όπλο το οποίο έχουμε σήμερα για να μπορέσουμε να εισπράξουμε τα λεφτά που μας οφείλουν.
0: Μάλιστα. Την Κυριακή είχε προγραμματιστεί μια εκδήλωση διαμαρτυρίας. Τώρα πάμε στο άλλο θέμα, το αρδευτικό, το οποίο επίσης ταλανίζει εκεί τους κατοίκους των κοινοτήτων, αυτού του συμπλέγματος που περιγράψατε νωρίτερα. Σήμερα η Χρυσοχού είναι στο Δήμο. Σε ένδειξη καλής θέλησης, αντιλαμβάνομαι, η προγραμματισμένη εκδήλωση διαμαρτυρίας αναστάλληκε λόγω των διαβεβαιώσεων. Πώς ποτίζουν τώρα οι άνθρωποι, ότι δουλεύει το σύστημα, τι γίνεται?
2: Δεν ποτίζουν, κύριε Κώστα, είναι πραγματικά τεράστιο το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Δεν ποτίζουν διότι δεν υπάρχει το νερό, το οποίο έχουν σπάσει τόσες πολλές σωλήνες οι οποίες είναι στο σύστημα μας. Δεν υπάρχει, όπως σας αναφέρατε σε προηγούμενη συνδέση την οποία είχαμε κάνει, ο μηχανισμός το οποίο να αποκαταστήσουν άμεσα το πρόβλημα. Μας έχουν δώσει διαβεβαιώσεις από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Υπουργείο Γεωργίας ότι θα δώσουν παροχές που είναι υφιστάμενες από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων στους ιδιώτες, να πάρουν από μόνοι τους κάποια, από μελάστιχα ή οτιδήποτε, να μπορέσουν αγωγούς για να ποτίσουν ο καθένας το δικό του τεμάχιο. Είναι σε σημείο το οποίο θα ξεράνουν τα...
0: Μάλιστα. Είναι οριακή η κατάσταση, μας λέτε, έτσι.
2: Είναι οριακή. Υπήρξαν οι διαβεβαιώσεις, ελπίζουμε ότι η δοκιμή αναπτύξεως υδάτων σαν προσωρινή λύση, το οποίο είπαν ότι θα δώσουν παροχές για να βοηθήσουν. Αν το πράξουν, θα δούμε και στη συνέχεια κατά πόσον θα εφαρμόσουν.
0: Άρα, περιμένετε αυτή την εβδομάδα αυτές τις παροχές να κινηθεί, ακριβώς. Γιατί αλλιώς θα έχουμε σοβαρά θέματα.
2: Ακριβώς. Εάν λειτουργήσουν τις επόμενες 2-3-4 μέρες και καταφέρουν τουλάχιστον μεγάλη μερίδα να ποτίσει το δικό της χωράφι, τότε θα δούμε στη συνέχεια τι θα κάνουμε. Εάν είναι όμως τα λόγια τα οποία έχουν γίνει, ίσως να σκεφτούμε ξανά την οποιαδήποτε κινητοποίηση την οποία θα κάνουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντωνιάδη, για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι. Γεια χαρά σας.
3: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας είναι ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής ΠΑΦΟΥ και εκπρόσωπος τύπου, ο Μιχάλης Νικολάου. Είχαμε αυτό το τραγικό θανατηφόρο δυστύχημα το Σάββατο στην Υπέγεια. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολάου. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, κύριε Νικολάου.
0: Έχετε ολοκληρώσει τις έρευνες για αυτό το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα?
1: Σίγουρα όχι. Έχουν συλληφθεί δύο πρόσωπα με την υποψία της πρόκλησης θανάτου λόγω απερίσκεψης επικίνδυνης πράξης. Έχουν ανακριθεί, αλλά αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ πτυχές αυτής της υπόθεσης, οι οποίες διερευνούνται σε συνεργασία με λειτουργούς του Τμήματος Επιθεωρήσεως και Εργασίας, και αφού ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και υποβληθεί και ο φάκελος στην νομική υπηρεσία, θα πάρουμε τις ανάλογες οδηγίες ως προς την ευθύνη που πιθανόν να έχουν κάποια πρόσωπα στο γεγονός ότι προκλήθηκε ανέτεια ο θάνατος ενός συνανθρώπου μας. Αναφίβολα ήταν μια τραγική υπόθεση, η οποία προέκυψε το Σάββατο το απόγευμα, ατυχής στιγμή οπωσδήποτε. Αποκόπηκαν ηλεκτρικά εναέρια, ηλεκτρικά καλώδια τάσεως 11.000 βολτς κατά την επαφή τους με τον βραχίωνα της αντελίας τοποθέτησης μπετών. Μεταδόθηκε, αντιλαμβάνεστε, το ηλεκτρικό ρεύμα σε ολόκληρο το όχημα, με αποτέλεσμα να έχουμε τον τραγικό θάνατο ενός συνανθρώπου μας, ο οποίος φαίνεται κατά εκείνον τον χρόνο άγγιζε κατά κάποιον τρόπο στο εν λόγω όχημα. Δυστυχώς.
0: Θα έπρεπε να έχει γίνει διακοπή του ρεύματος για να γίνουν αυτές οι
1: εργασίες. Ακριβώς. Είναι όλα αυτά τα οποία θα διερευνήσουμε, κύριε Νάνο, με το Γραφείο Εργασίας και αντισάβειες υποδομής και το τι έπρεπε να γίνει όσον αφορά την, ίσως και την μετακίνηση των ηλεκτρικών καλωδίων προτού αρχίσουν οι οικοδομικές εργασίες. Είναι αρκετές οι εξετάσεις οι οποίες θα διενεργηθούν κατά τις επόμενες μέρες για ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου.
0: Υπήρχε οικοδομική άδεια, ήταν νόμιμη οικοδομή?
1: Λαμβάνεστε, είναι αργίες, υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να εξακριβώσουμε, τα οποία σίγουρα σήμερα θα είναι η γνώση μας.
0: Άρα θα έχουμε σήμερα.
1: Σε τι φάση ήταν οι εργασίες σε αυτήν την οικοδομή?
0: Μάλιστα. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, αν δεν υπάρχει άδεια, εκτός από τους επιβλέποντες και λοιπά και τον εργολάβο, έχουν ευθύνη και οι ιδιοκτήτες, αντιλαμβάνομαι, έτσι δεν είναι?
1: Είναι αντιληπτό ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να εξασφαλίζονται όλες οι απαιτούμενες άδειες ώστε να μπορέσουν να αρχίσουν οι εργασίες. Θα τα δούμε, θα τα θέσουμε και στην νομική υπηρεσία για να πάρουμε και τις κατάλληλες συμβουλές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε?
1: Εντάξει, να αναφερθούμε σε μια επιχείρηση στην τουριστική περιοχή της ΠΑΦΟΥ και συγκεκριμένα στην οδό Αγίου Αντωνίου, για ένα υποστατικό το οποίο λειτουργούσε χωρίς τις σχετικές άδειες. Κατασχέθηκαν 8 μεγάφωνα, ένα ενισχυτής ήχου, ένα μίξερ ήχου. Η ανέβρεση των καπνικών προϊόντων από μέλη της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης στην κατοχή αλλοδαπού καταβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 13.500 ευρώ για την ποσότητα αυτή. Αλλά κύριε Νάνο, να αναφερθούμε και σε κάποιες σημαντικές συνδείψεις. Να αναφέρω ότι όσον αφορά εκείνες τις περιβόητες διαρρήξεις που διαπράχθηκαν 22 με 23 Οκτώβου όταν νεαροί επέβαιναν μοτοσυκλέτες, έσπαζαν προθήκες καταστημάτων, πρατηρίων καυσίμων και είχαν κλέψει αρκετή περιουσία ύψους 4.500 ευρώ. Έχει προκύψει μαρτυρία εναντίον 4 αλλοδαπών κάτοικων της επαρχίας Λευκωσίας, οι οποίοι αναμένεται να συλληφθούν σήμερα. Τα πρόσωπα αυτά, αν θυμάστε, σας είχα αναφέρει ότι φαίνεται να είχαν προχωρήσει και στη διάπραξη παρομοίας φύσεως αδικημάτων και σε άλλες επαρχίες. Συνεργάστηκαν τα τμήματα ανιχνεύσεως εγκλημάτων όλων των επαρχιών. Έχουν εξασφαλίσει μαρτυρία για 4 αλλοδαπούς ηλικίας 17 με 18 ετών, κάτοικοι Λευκωσίας. Έχουν ήδη συλληφθεί από το ΤΑΕ Λευκωσίας και αναμένεται σήμερα να προχωρήσουμε και εμείς τη σύλληψή τους και αύριο να οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου για εξασφάλιση προσωποκράτηση.
0: Είναι τι εθνικότητας είναι, όχι πως έχει μεγάλη σημασία. Είναι ευρωπαϊκής χώρας.
1: Είναι ευρωπαϊκής χώρας, κατάγονται από ευρωπαϊκή χώρα, αλλά είναι μόνιμη κάτοικη Λευκωσία.
0: Είναι μόνιμη κάτοικη Λευκωσίας, αλλά από ευρωπαϊκή χώρα, δεν είναι αραβικής καταγωγής.
1: Όχι, ευρωπαϊκής χώρας.
0: Μάλιστα. Γιατί μας είχατε πει ότι, ότι ανάλογες συμπεριφορές είναι μια τάση σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες αυτός ο τρόπος δράσης. Γι' αυτό το σημειώνω.
1: Ακριβώς. Και σας είχα αναφέρει ότι εμάς είχαν διαπραξεί τα αδικήματα 22 με 23 Οκτώβου. 5 μέρες προηγουμένως είχαν διαπραξεί παρόμοια αδικήματα και στην περιοχή στο Βάλι και στην Αραβίπτου. Ακολούθησαν και κάποιες παρόμοιες διαρρήξεις. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι έχουν εντοπιστεί και αναμένεται να τεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Πέραν αυτών, είχαμε και κάποιες άλλες σημαντικές συλλήψεις πρόσωπα τα οποία τελούν υπό με διάταγμα προσωποκράτησης. Ένας 43χρονος που αφορά διάρρηξη κατοικίας. 26χρονος, ο οποίος τελεί υποκράτηση για κλοπή αυτοκινήτου και τετράτροχης μοτοσυκλέτας, καθώς και ένας 44χρονος επίσης για κλοπή αυτοκινήτου. Ήταν πλούσια η δράση μας. Συνελήφθηκαν, έχουν εξυγνιαστεί αρκετές υποθέσεις. Τα πρόσωπα αυτά θα τεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για τις ανάλογες ποινές.
0: Μάλιστα. Αυτά είχαμε δηλαδή το Σαββατοκύριακο, έτσι.
1: Εντάξει, αν σας ενδιαφέρουν και οι τροχαίες καταγγελίες, συνολικά 136 τροχαίες καταγγελίες, μία περίπτωση θετικού σε ναρκοτεστ, 27 για υπέρβαση ταχύτητας, καθώς και το φρούτερ της εποχής, τα λεγόμενα σκούτερ, συσκευής προσωπικής κινητικότητας, 13 πρόσωπα έχουν καταγγελθεί για διάπραξη διαφορών παραβάσεων της σχετικής νομοθεσίας.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Νικολάου.
1: Είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
5: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Διαδρομών συνέχεια, θα ρίξουμε μια ματιά και στην αθλητική επικαιρότητα. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο συνάδελφος ο Μάριος Ευρυπίδου. Η ΠΑΦΟΣ χθες δραπέτευσε με το τρίποντο από την Λάρνακα στο παιχνίδι της με την ΑΕΚ και φωνάζει δυνατά ότι είναι η ομάδα που θα διεκδικήσει με αξιώσεις το πρωτάθλημα. Καλημέρα Μαρία, καλή εβδομάδα.
6: Κώστα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές, καλή εβδομάδα.
0: Έχω ακούσει από φιλάθλους να λένε να οι πρωταθλητές.
6: Είναι νωρίς, Κώστα, να μιλάμε για πρωτάθλημα, ωστόσο ο ΠΑΦΟΣ έδειξε ότι έχει τρομερή

0: έπρεπε και με κοντινό πλασέ έγραψε το 1-0. Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει, όμως η Πάφος κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος και έφυγε από την Λάρνακα με ένα υπερπολίτιμο τρίποντο. Με την νίκη αυτή η Πάφος έφτασε τους 7 βαθμούς ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας και αφήνοντας την ΑΕΚ στην δεύτερη θέση. Να πούμε και ένα στατιστικό, Κώστα, για την Πάφος FC, ότι είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει δεχθεί τέρμα στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, δείχνοντας την πολύ καλή αμυντική λειτουργία που έχει δει φετινή σεζόν.
1: Έχει δύο βράχους στην άμυνα, είναι ο Γκολντάρ και ο Νταβίτ Λουίς, και νομίζω ότι δεν φαίνεται για την ώρα το κενό που άφησε ο Λουκάσεν.
0: Νομίζω ήδη ξεχάστηκε ο Λουκάσεν. Κώστα, Γκολντάρ και Νταβίτ Λουίς κάνουν κουμάντο πλέον στην άμυνα της Πάφος FC και φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ομάδα έχει ένα πολύ καλό αμυντικό δίδυμο.
1: Ναι.
0: Ικανοποιημένος από την νίκη επί της ΑΕΚ εμφανίστηκε ο Ρικάρτο Σαμπίντο, με τον Πορτογάλο τεχνικό να κρατά τη συνολική εικόνα της ομάδας του, αλλά και να στέκεται στη φάση του 39 όταν η Πάφος ζήτησε πέναλτι σε ανατροπή του Λέλε. Ο προπονητής των Γαλάζιων τόνισε πως η ομάδα του έλεγχε σε γενικές γραμμές το παιχνίδι. Πραγματοποίησε πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, όπως είπε, ενώ στο δεύτερο μέρος πέτυχε το καθοριστικό γκολ που έκρινε και την αναμέτρηση. Μια σπουδαία νίκη λοιπόν για την Πάφο, που δείχνει ότι θα είναι και φέτος πρωταγωνίστρια.
1: Μαρία, είδες το παιχνίδι, είδες το παιχνίδι.
0: Ήμουνα εκεί, Κώστα.
1: Ήσουνα εκεί. Εγώ βλέποντας το παιχνίδι ξεχώρισα έναν πολύ νεαρό ποδοσφαιριστή, γι' αυτό κάνω την αναφορά σε αυτόν, στο Ζακέ, ο οποίος ήρθε τελευταία στιγμή και φαίνεται ότι είναι μια σπουδαία προσθήκη που έγινε στην ομάδα.
0: Είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, εξελίξιμος ποδοσφαιριστής. Ανήκει στην Παρίς Σεζερμέν, Κώστα, νομίζω αυτό και μόνο το λέει πολλά. Είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει την Πάφος FC να πετύχει τους στόχους της.
1: Μάλιστα.
0: Επενδύει η Πάφος σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, ας ελπίσουμε ότι...
1: Ας επενδύσει και σε κανέναν Κύπριο, ελπίζουμε.
0: Μάλιστα. Ασφαλώς. Λοιπόν, να δούμε τι έγινε και στα άλλα παιχνίδια. Ολυμπιακός Λευκωσίας, Ομόνια 29 Μαΐου 3-3. Ομόνια Λευκωσίας Απόλλων Λεμεσού 0-0. Ανόρθωση ΑΠΟΕΛ 2-1, μεγάλη νίκη για την Ανόρθωση. Καρνιώτης Απολεμιδιών Ομόνια Ραντίπου 1-1 και ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα 2-1. Να πάμε στη βαθμολογία. Στην κορυφή πρώτη μόνη Πάφος με 7 βαθμούς. Δεύτερη θέση για ΑΕΚ Λάρνακα και ΑΕΛ που έχουν από 6 βαθμούς. Τέταρτη και πέμπτη θέση Ομόνια και Απόλλωνας που έχουν από 5 βαθμούς. Η Πάφος δείχνει από νωρίς ότι θα είναι στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Να σημειώσουμε, Κώστα, ότι δεν έχουμε αγώνες του ερχόμενου Σαββατοκύριακου λόγω αγώνων της Εθνικής Κύπρου. Το πρωτάθλημα επαναρχίζει το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου με την Πάφο να φιλοξενεί την ΑΕΛ στο Στέλιος Κυριακίδης. Να πάμε β' κατηγορία, όπου είχαμε πρεμιέρα. Ερμής Ακρίτας 2-0 με το αριστερό Ακρίτας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. ΑΕΠ Πολεμιδιών Σπάρτακος Κητίου 1-0, Αγία Νάπα Ασίλ 1-3, Αναγέννηση Δερίνιας Παραλίμνη 0-3, Απιάν Δόξα Κατοκοπιάς 3-3, ΠΑΕΚ Εθνικός Άχνας 2-4, Χαλκάριωτας Ηρακλής 0-2 και ΜΕΑΠ Διγενής Μόρφου 0-0. Να πάμε και στην Ελλάδα, όπου είχαμε την τέταρτη αγωνιστική. Μεγάλη νίκη για τον Παλαθηναϊκό. Παλαθηναϊκός Πανετολικός 3-0. Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. ΠΑΟΚ Άρης 2-0. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1. Στράβο πάτημα για την ΑΕΚ. Καλαμάτα Βόλος 3-1. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Και Ολυμπιακός Όφη 0-1. Νέο στράβο πάτημα για τον Ολυμπιακό Πειραιός, που φέτος δεν έχει ξεκινήσει καλά στο πρωτάθλημα. Στην κορυφή ο Παναθηναϊκός με 12 βαθμούς και ακολουθούν με 9 ΠΑΟΚ, Όφη και Πανετολικός. Κώστα.
1: Είναι νωρίς ακόμα, Μαρή. Λοιπόν.
0: Ασφαλώς, ναι.
1: Για όλες τις ομάδες και στην Premier League και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο κυπριακό είναι πολύ νωρίς ακόμα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν και για την αθλητική σας ενημέρωση. Μια ματιά μόνο θα ρίξουμε και στις καιρικές συνθήκες, να δούμε τι προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία για σήμερα και για

0: τις επόμενες ημέρες. Με βάση λοιπόν την πρόγνωση, σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που αρχικά το πρωί θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ή και αργή ομίχλη. Μετά το μεσημέρι ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν ενδέχεται να δώσουν μεμορμένες βροχές ή και σύντομη μεμορμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά και πιθανόν στα νότια. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 37 στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα νότιο-ανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 στα υψηλότερα ορεινά. Για την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει έθριος, παρόλο που την Τρίτη θα εμφανίζονται και πάλι αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Τα απογεύματα ωστόσο, τοπικές νεφώσεις που θα αναπτύσσονται ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Την Πέμπτη οι νεφώσεις θα πυκνώσουν κατά διαστήματα και μετά το μεσημέρι αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμορμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει και χαλάζει το βράδυ της Πέμπτης. Ενδέχεται και πάλι να σημειωθούν μεμορμένες βροχές, κυρίως σε δυτικές περιοχές, αυτή τη φορά, βλέπε Πάφο, ενώ στα παράλια δεν αποκλείεται και μεμορμένη καταιγίδα. Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Πέμπτη θα σημειώσει πτώση για να κοιμαθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά σας.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: And now, something completely different.

0: αυτός είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

0: Γεια σας. Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
1: Γεια σας. Είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίνο.
4: Γεια σας. Είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
5: Γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Γεια σας. Είμαι ο Νικηφόρος.
7: Γεια σας. Είμαι ο Τίτος. Και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Κόσμος 95.2 FM.

0: Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος.

0: Πάρετε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με σημερινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με σημερινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς τερμάτισε την έρευνα για το μαύρο βαν. Ανακοινώνοντας την απόφαση, η αρχή αναφέρει ότι ο Επίτροπος Διαφάνειας έχει δώσει έγκριση για μερική δημοσιοποίηση των πληροφοριών που αφορούν στην προτινόμενη έρευνα της αρχής για το μαύρο βαν, λόγω της μεγάλης δημοσιότητας που έχει λάβει, αλλά και λόγω του ότι αποτελεί θέμα δημόσιου ενδιαφέροντος. Αναφέρεται πως λόγω της διαβάθμισης του θέματος ως απορρίτου δεν μπορούν να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες. Η αρχή κατά της διαφθοράς αναφέρει ότι η νομική υπηρεσία γνωστοποίησε πως όσα η αρχή επιθυμούσε να ερευνήσει για το μαύρο βαν είχαν ήδη ερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Προσθέτει πως το θέμα είχε τεθεί το 2023 όταν ο τέος Γενικός Ελεκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης είχε υποβάλει σχετική καταγγελία προς την αρμόδια αρχή. Πρώτο κουδούνι σήμερα στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση για περίπου 67.000 παιδιά. Πέραν των 52.000 μαθητών πέρασαν την είσοδο των δημοτικών σχολείων με τα πρωτάκια να πλησιάζουν φέτος σε 9.000. Στα δημόσια νηπιαγωγεία φοιτούν περίπου 14.400 μικροί μαθητές και στα ειδικά σχολεία περισσότερα από 700 παιδιά. Μεγάλη είναι η επέκταση των προαιρετικών ολοήμερων σχολείων, καθώς προστίθενται περισσότερα από 60 σχολεία, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 383. Στις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας βρίσκεται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των σχολείων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων αλλά και η αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας. Η παιδεία αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης, καθότι επηρεάζει οριζόντια όλους τους τομείς της διακυβέρνησης, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς επισκέφθηκε το πρωί σχολεία. Τόνισε ότι με τη μεταρρυθμιστική πολιτική που ακολουθεί ούτε η κυβέρνηση αποδεικνύει στην πράξη και όχι στα λόγια ότι η παιδεία είναι ο σημαντικότερος τομέας διακυβέρνησης. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε πως η διαρκής μεταρρυθμιστική πολιτική στην παιδεία αγγίζει όλους και συγκεκριμένα τους εκπαιδευτικούς με το νέο σύστημα διορισμών, την αξιολόγηση και την επιμόρφωση. Η μεταρρύθμιση, είπε, αφορά και τα παιδιά με την στοχευμένη αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων και την έμφαση που δίδεται στις δεξιότητες των μαθητών. Έμφαση, πρόσθεσε, δίδεται και στο θέμα των κτηριακών εγκαταστάσεων, υποδεικνύοντας ότι η κυβέρνηση έχει επενδύσει στο συγκεκριμένο τομέα ποσών πέραν των 132 εκατομμυρίων ευρώ. Κληθείς να σχολιάσει παράπονα μαθητών σε σχέση με την έλλειψη κλιματιστικών στις αίθουσες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι τα παιδιά έχουν δίκαιο να αντιδρούν. Διαβεβαίωσε ότι με την ολοκλήρωση της παρούσας διακυβέρνησης θα ολοκληρωθεί η τοποθέτηση κλιματιστικών σε όλα τα σχολεία. Σημείωσε επίσης ότι φέτος τίθενται σε λειτουργία άλλα 63 προαιρετικά ολοήμερα σχολεία και επεσήμανε ότι στόχος είναι μέχρι το 2028 να καταστούν όλα τα σχολεία προαιρετικά ολοήμερα. Με αυτόν τον τρόπο, είπε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, θα επιληθεί και το πρόβλημα της φύλαξης των παιδιών.

Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για παράταση της άρσης του εμπάρκου όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία για άλλους 12 μήνες αποτελεί ξεκάθαρο μήνυμα ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ουάσιγκτον-Λευκοσίας ενισχύονται συνεχώς, ειδικά στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Όπως ανέφερε, τρέχουν πολλά άλλα προγράμματα που αφορούν στον εξυγχρονισμό των υποδομών της Εθνικής Φρουράς. Επί τούτου έφερε ως παράδειγμα τον εξυγχρονισμό της αεροπορικής βάσης Ανδρέας Παπανδρέου. Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την αγορά εξοπλιστικών προγραμμάτων, προσθέτοντας πως για πρώτη φορά Κύπροι σπουδάζουν σε αμερικανικές στρατιωτικές ακαδημίες. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως η κυβέρνηση ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας Γκουτέρες Ολκίν στις 10 Σεπτεμβρίου. Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι συνεχίζεται η προετοιμασία ώστε κατά την εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης να προκύψουν κάποια αποτελέσματα που θα οδηγήσουν στον επιθυμητό στόχο της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Το απόγευμα στο μεταξύ πραγματοποιείται νέα συνάντηση σε επίπεδο διαπραγματευτών στο πλαίσιο της προετοιμασίας τελευταίου τετατέτ Χριστοδουλίδη Έρχουρμαν πριν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στη Γερμανία, εν μέσω έντονου διαλόγου και ανοιχτής αμφισβήτησης για το πολιτικό μέλλον του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, η κυβερνόσα Χριστιανοδημοκρατική Ένωση οδεύει σε νίκη στην κάτω Σαξονία. Κατά τις χθεσινές τοπικές εκλογές στο ομόσπονδο κρατήδιο της κάτω Σαξονίας, οι Χριστιανοδημοκράτες εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσουν το 27,7% με δεύτερο το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 24,5%. Παρά την αλματώδη αύξηση ποσοστών, το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 16,5%. Ακολουθούν οι πράσινοι με 13,6%, η αριστερά με 5,9% και οι ελεύθεροι δημοκράτες με 3,6%. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν και ομολόγων του αποχώρηση του κόλπου, κατά τις οποίες επρόκειτο να συζητηθεί το μέλλον των στενών του Ορμούς. Ανακοινώνοντας την εξέλιξη, το Σουλτανάτο του Ομάν σημείωσε ότι η απόφαση ελήφθη προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι την αναβολή των συνομιλιών αποφάσισαν από κοινού Τεχεράνη και Ομάν. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν διαβεβαίωσε πως η χώρα του παραμένει δεσμευμένη στην διευκόλυνση ενός διαλόγου, ο οποίος θα συνεισφέρει στη σταθερότητα και στη διαρκή συνεργασία στην περιοχή. Ισχυρή άνοδο πέραν των 3 δολαρίων σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των αγορών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το βρετανικό Brent σημείωσαν άνοδο 3,62 δολάρια με την τιμή διαπραγμάτευσης να υπερβαίνει τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ανάλογη πορεία ακολουθεί και το αμερικανικό αργό με την τιμή διαπραγμάτευσης να ενισχύεται κατά 3,15 δολάρια και να κινείται πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι. Η νέα εκτείναξη των τιμών αποδίδεται στην έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Με 4 μόνιμες μονάδες αφαλάτωσης δεύτερης γενιάς προχωρεί ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για την αντιμετώπιση του υδατικού, με την κυβέρνηση να επενδύει πέραν των 200 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2031. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Γεωργίας Χρήστος Ενέκης, οι νέες μονάδες αναμένεται να εγκατασταθούν στην Αγία Θέκλα, στην πόλη Χρυσοχούς και στην Ανατολική και Δυτική Λεμεσό. Σημείωσε ότι με τις μονάδες αυτές θα υπάρξει πλήρης απεξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες σε ό,τι αφορά την ύδρευση, ενώ το νερό που συγκεντρώνεται στα φράγματα θα κατευθύνεται προς τη Γεωργία. Αναφερόμενος στην ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας στη βάση μελέτης της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, ο κ. Σενέκης είπε ότι θα αρχίσει διαβούλευση με όλους εμπλεκόμενους φορείς, τοποθετώντας τις πρώτες αποφάσεις πριν από το τέλος του χρόνου. Η μελέτη, σημείωσε, θα αποτελέσει τη βάση για το σχεδιασμό της επόμενης μέρας στη κτηνοτροφία, με έμφαση στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας του τομέα. Απαντώντας σε ερώτηση για την κατάσταση με τον αυθόδη πυρετό, ο Υπουργός Γεωργίας τόνισε ότι τα αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας και οι συνεχείς ελέγχοι αποδίδουν, ωστόσο η επιτήρηση συνεχίζεται. Στάθηκε παράλληλα στην ανάγκη αυστηροποίησης του πλαισίου επιτήρησης αλλά και των ποινών σε ό,τι αφορά το λαθρεμπόριο ζώων και ζωικών προϊόντων από τα κατεχόμενα. Προσπάθεια παραπληροφόρησης και εξαπάτησης μέσω του διαδικτύου που αφορά την εταιρεία καταγγέλει στην αστυνομία η Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών και Προώθησης Συνεργατισμού, καθώς, όπως τονίζει σε ανακοίνωση, εντόπισε ψεύτικες ιστοσελίδες και ψευδείς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαφημίζουν ψευδώς ότι προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης στο κοινό για την ηλεκτρονική πρόσβαση στην αγορά των μετοχών της εταιρείας. Σε ανακοίνωση η εταιρεία αναφέρει ότι με στόχο την προστασία του κοινού η επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας είναι η www.pccy. Προστίθεται ακόμη ότι η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής έντυσης μέλους για αγορά μετοχών μετά την επίσημη έγκριση από την Επιτροπή της Κέφαλη Αγοράς πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο μέσω του ασφαλούς συνδέσμου της εταιρείας.

0: Στη μία θα τελεστεί η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία στην παρουσία κόσμου θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Κατόπιν νέας απόφασης οικογένειας, η μόνη διαδικασία η οποία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο θα είναι η ταφή του καλλιτέχνη στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Χιλιάδες άνθρωποι από πολλές περιοχές της Ελλάδας συνέρεαν στο μεταξύ μέχρι και τα ξημερώματα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας για το τελευταίο αντίο στο σπουδαίο ερμηνευτή.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Τραγικό θάνατο βρήκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου ο Κωνσταντίνος Ποζνάκοφ, 51 ετών από την Ελλάδα, κάτοικος Κύπρου, ο οποίος εκτελούσε εργασίες τοποθέτησης μπετών σε ανεγυρώμενη οικοδομή στην Πέγια. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο βραχίωνας αντλίας που χρησιμοποιείται κατά την τοποθέτηση ετοίμου σκυροδέματος, υπό συνθήκες που διερευνώνται, απέκοψε δύο εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια. 51χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Η αστυνομία σε συνεργασία με το Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών του νέου εργατικού δυστυχήματος. Χθες αφέθηκαν ελεύθεροι για να κλειδευτούν αργότερα ο 46χρονος αλλοδαπός εργολάβος της οικοδομής και ο 53χρονος ελληνοκύπριος χειριστής της αντλίας τοποθέτησης σκυροδέματος που είχαν συλληφθεί δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων. Με παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας και τη συνεργασία του Υπουργού Γεωργίας, του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και της Διευθύντριας του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, αναστάλληκε η προγραμματισμένη για χθες κινητοποίηση για το αρδευτικό πρόβλημα της κοιλάδας Χρυσοχούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση εκ μέρους των αρδευτών, η παρέμβαση αυτή δημιουργεί πλέον προοπτική για άμεση προσωρινή παροχή νερού στους επηρεαζόμενους καλλιεργητές που εκφράζουν ευχαριστίες για την ανταπόκριση όλων των εμπλεκομένων και δηλώνουν ότι αναμένουν από τα τοπικά κλιμάκια Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων να κινηθούν χωρίς καθυστέρηση ώστε οι αποφάσεις να εφαρμοστούν άμεσα στην πράξη. Η αναστολή της κινητοποίησης, τονίζουν, γίνεται ως ένδειξη καλής θέλησης και συνεργασίας και επαναλαμβάνουν την ανάγκη εξέβρασης οριστικής μόνιμης και βιώσιμης λύσης για την άρδευση της κοιλάδας Χρυσοχούς, ώστε να προστατευτεί ένας από τους σημαντικότερους και πιο εύφορους πράσινους πνεύμονες της περιοχής. Η κοιλάδα Χρυσοχούς να παραμείνει ζωντανή και πράσινη, επισημαίνουν. Έκτακτο σχέδιο κρατικών ενισχύσεων ίσονος σημασίας για αμπελουργούς που υπέστησαν ζημίες από τον Περονόσπορο προωθεί το Υπουργείο Γεωργίας με τον Υπουργό Χρήστο Σενέκη να ανακοινώνει χθες από το 6ο ετήσιο Φεστιβάλ Τρίγου Παναγιάς ότι το σχέδιο θα καλύψει 5 ποικιλίες τις οποίες καταγράφηκαν απώλειες παραγωγής πέραν του 30%. Μιλώντας στο φεστιβάλ, ο κ. Σενέκης ανέφερε ότι η υποβολή δηλώσεων ζημιάς για το έκτακτο σχέδιο συνεχίζεται μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου, εκφράζοντας παράλληλα την πρόθεση του Υπουργείου οι διαδικασίες να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατόν, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν στους πληγέντες παραγωγούς το συντομότερο. Όπως εξήγησε ο Υπουργός, για τις ζημιές από τον Περονόσπορο έχει ήδη εκδοθεί ανακοίνωση για τις ποικιλίες, τις οποίες η μέση απώλεια παραγωγής στην ευρύτερη περιοχή, η οποία ορίζεται ως σύμπλεγμα κοινοτήτων, ανέρχεται τουλάχιστον στο 50%. Στις ποικιλίες αυτές περιλαμβάνονται οι κύριες ποικιλίες Μαύρο και Ξινιστέρη. Παράλληλα, όπως ανέφερε, θα αξιοποιηθεί η κανονιστική δυνατότητα για την εκπόνηση έκτακτου σχεδίου De Minimis, ώστε να καλυφθούν ακόμη 5 ποικιλίες που παρουσίασαν ζημιές πέραν του 30% στο ίδιο σύμπλεγμα κοινοτήτων. Η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται για την κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος πόλεως Χρυσοχούς και οι καθυστερήσεις στην προώθηση των διαδικασιών για την εκτέλεση των έργων επέκτασης του λιμανιού στο Λατσί θα συζητηθούν σήμερα νωρίς το απόγευμα σε σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η συνάντηση με την Υφυπουργό παρά τον Πρόεδρο Ειρήνη Πική και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο διευθετήθηκε μετά από επιστολή που είχε σταλεί από τον ίδιο, καταγγέλλοντας σημαντικές καθυστερήσεις στα δύο βασικά έργα υποδομής της περιοχής. Στη συνάντηση, πέρα από τον Δήμαρχο Πόλεως, θα παρευρίσκονται ο Πρόεδρος και ο Διευθυντής του ΕΟΑ, καθώς και η υπηρεσιακή λειτουργή του Δήμου Πόλεως. Ο Γιώτης Παπαχριστοφίωτα ρωτήθηκε από το Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι στην πρόσφατη ολομέλεια ενημέρωση για τη συνάντηση στο Προεδρικό και κανένας από τους αντιδημάρχους δεν επέδειξε ενδιαφέρον για να παραστεί. Δύο νέα σχέδια για γεωργούς για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων ετοιμάζει το Υπουργείο Γεωργίας σύμφωνα με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων. Ο Ηλίας Μυριάνθους ανέφερε ότι το εκτιμόμενο συνολικό κόστος ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ με αναμενόμενη ολοκλήρωση στις αρχές του 2027. Παράλληλα βρίσκεται σε εφαρμογή σχέδιο για την καταβολή συνολικής ενίσχυσης 1 εκατομμυρίου ευρώ σε επιλέξιμους γεωργούς οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για την κάλυψη μέρους του κόστους αγοράς λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και άλλων γεωργικών εφοδίων. Ανέφερε ακόμα ότι εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το πλαίσιο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των αγροτών σε χρηματοδότηση και αναμένεται υπογραφή συμφωνιών με τα συμμετέχοντα τραπεζικά ιδρύματα. Η ασθένεια της Παπουτσοσικιάς έφτασε και στην περιοχή Αμαριέτης. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αμαριέτης με γραπτή ανακοίνωση ενημερώνει τους κατοίκους ότι έχουν εντοπιστεί κρούσματα προσβολής από το ψευδόκοκο Παπουτσοσικιάς στην κοινότητα και ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και σε ψεκασμό για την αντιμετώπιση της προσβολής και την προστασία των παπουτσοσικιών. Παρακαλεί τους κατοίκους να ελέγξουν τις παπουτσοσικές τους που βρίσκονται σε αυλές, τα χωράφια και τις περιουσίες τους και σε περίπτωση που κάποιος εντοπίσει λευκά σημάδια, βαμβακώδη υλικά ή οποιαδήποτε ύποπτη προσβολή να ενημερώσει άμεσα το Κοινοτικό Συμβούλιο ώστε να γίνει καταγραφή και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κοινοτάρχης Αλέξανδρος Νικολάου ανέφερε ότι η ασθένεια έχει εντοπιστεί σε παπουτσοσικές στην ΑΤΑ και την Επισκοπή. Ο Δήμος Πάφα ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των εργασιών του έργου βελτίωση τμήματος της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στις περιοχές των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας, περιλαμβανομένων εργασιών σε οδόστρωμα και πεζοδρόμια, είναι απαραίτητη η κατάληψη της μίας λωρίδας της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, δηλαδή η λωρίδα καθόδου από τα Κονιά προς την Πάφο, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αχέπανς μέχρι το ύψος της συμβολής της με την οδό Θάσου στα Κονιά για εκτέλεση εργασιών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου θα επιτρέπεται η απρόσκοπτη και συνεχής ροή των οχημάτων μόνο με κατεύθυνση από τα Κονιά προς την Πάφο. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν αύριο Τρίτη στις 8 το πρωί και θα ολοκληρωθούν στις 18 Σεπτεμβρίου. Για αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας του κοινού έχει εκπονηθεί σχέδιο κυκλοφοριακής διαχείρισης, ενώ ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών θα γίνονται και αντίστοιχες ρυθμίσεις της κυκλοφορίας. Οι οδηγοί παρακαλούνται, όπως χρησιμοποιούν τους παράπλευρους δρόμους, για αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης και ταλαιπωρίας.

0: Με τον αγώνα ανάμεσα στην Ένωση Νέων Ύψωνα και τον Άρη στις 8 το βράδυ ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Στους χθεσινούς αγώνες η Πάφος νίκησε εκτός έδρας την ΑΕΚ με 1-0, ενώ ισόπαλος 3-3 ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Ομόνια 29 Μαΐου. Στην Πάφο θα διανυκτερεύει σήμερα το φαρμακείο της Άνδρης Πιστέντη Ιουλιανού στη Λεωφόρο Ταύτων Βασιλέων στον αριθμό 24 και στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχούς του Σοκράτη Σοκράτους στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Βαγόρα Παλικαρίδη στον αριθμό 6.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτυχθούν ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, ιδιαίτερα στα ορεινά και πιθανώς στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, αλλά στα ανατολικά θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα θα εμφανιστούν αυξημένες ψηλές νεφώσεις και πιθανόν τοπικά χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής και παροδικά τοπικά μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τρίτη θα εμφανίζονται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική αρχικά ασθενής μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, 29 στα δυτικά παράλια, 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις που θα αναπτύσσονται ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και τα νότια.
3: Με συμβρινές διαδρομές στο

Είναι με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Του Τιμίου Σταυρού σήμερα, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε αμέσως στον συνάδελφο τον Μάριο Ευρυπίδου. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην τρίτη αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Η αγωνιστική συνεχίζεται σήμερα. Είχαμε όμως χθες μια νίκη εκτός έδρας για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, σε ακούμε.
1: Άννα, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με την ΠΑΦΟ, η οποία πανηγύρισε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με ένα 0 επί της ΑΕΚ στον τέρπι στο ΑΕΚ Αρένα χθες βράδυ για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι γαλάζιοι του Σαπίντο ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και δημιούργησαν σπουδαίες ευκαιρίες για να ανοίξουν νωρίτερα το σκορ. Η λύση ήρθε τελικά στο 62ο λεπτό όταν ο Βλαντ Ντράγκομιρ, που πέρασε ως αλλαγή 2 λεπτά νωρίτερα, αξιοποίησε την εξαιρετική assist του Πέπε και με κοντινό πλασέ έγραψε το 1-0. Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει, όμως η ΠΑΦΟΣ κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος και έφυγε από την Λάρνακα με ένα πολύτιμο τρίποντο. Με την νίκη αυτή η ΠΑΦΟΣ έφτασε τους 7 βαθμούς, ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας και αφήνοντας την ΑΕΚ στην δεύτερη θέση. Να πούμε και ένα στατιστικό για την ΠΑΦΟΣ FC, ότι είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει δεχθεί τέρμα στις 3 πρώτες αγωνιστικές, δείχνοντας έτσι την πολύ καλή αμυντική λειτουργία που έχει τη φετινή σεζόν. Ικανοποιημένος από την νίκη επί της ΑΕΚ εμφανίστηκε ο Ρικάρτο Σαπίντο με τον Πορτογάλο τεχνικό να κρατά τη συνολική εικόνα της ομάδας του, αλλά και να στέκεται στη φάση του 39 όταν η ΠΑΦΟΣ ζήτησε πέναλτι σε ανατροπή του Λέλε. Ο προπονητής των Γαλάζιων τόνισε πως η ομάδα του έλεγξε σε κεντρικές γραμμές στο παιχνίδι, πραγματοποίησε πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, όπως είπε, ενώ στο δεύτερο μέρος πέτυχε το καθοριστικό γκολ που έκρινε και την αναμέτρηση. Μια σπουδαία νίκη λοιπόν για την ΠΑΦΟ, που δείχνει από νωρίς ότι θα είναι και φέτος πρωταγωνίστρια. Να δούμε τι έγινε στα άλλα παιχνίδια. Ολυμπιακός Ομόνια 29 Μαΐου 3-3, Ομόνια Απόλλων 0-0, Ανόρθωση Αποέλ 2-1, Καρνιώτης Πάνω Πολεμιδιών, Ομόνια Ραδίπου 1-1 και ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα 2-1. Να δούμε τη βαθμολογία, Άννα. Στην κορυφή η ΠΑΦΟΣ με 7 βαθμούς. Στην δεύτερη θέση δύο ομάδες, η ΑΕΚ και η ΑΕΛ, που έχουν από 6 βαθμούς. Και στην τέταρτη και πέμπτη θέση Ομόνια και Απόλλων, που έχουν από 5 βαθμούς. Να σημειώσουμε ότι δεν έχουμε αγώνες του ερχόμενο Σαββατοκύριακο λόγω των αγώνων της Εθνικής. Το πρωτάθλημα επαναρχίζει το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου με την ΠΑΦΟ να φιλοξενεί την ΑΕΛ στο Στέλιος Κυριακίδης. Να πάμε β' κατηγορία, όπου είχαμε πρεμιέρα. Ερμής Ακρίτας 2-0, ΑΕΠ Ολεμιδιών Σπάρτακος Κητίου 1-0, Αγία Νάπα Σιλ 1-3, Αναγέννηση Παραλίμνη 0-3, ΑΠΕΑ Δόξα Κατοκοπιάς 3-3, ΠΑΕΚ Εθνικός Άχνας 2-4, Χαλκάνωρας Ηρακλής 0-2 και ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου Διγενής Μόρφου 0-0. Να πάμε και Ελλάδα, όπου είχαμε την τέταρτη αγωνιστική, μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 και Ολυμπιακός Όφη 0-1. Στην κορυφή ο Παναθηναϊκός με 12 βαθμούς και ακολουθούν με 9 ΠΑΟΚ, Όφη και Πανετολικός. Άννα.
0: Μάρια, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά για την ενημέρωση. Θα τα πούμε τις αμέσως επόμενες μέρες. Αυτά λοιπόν από τις αθλητικές ειδήσεις, τον συνάδελφο τον Μάριο Ευρυπίδου. Εμείς πάμε στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σήμερα για τη δημοτική και την προδημοτική εκπαίδευση. 67 περίπου χιλιάδες παιδιά από όλη την Κύπρο επέστρεψαν σήμερα στα σχολεία. Εμείς θα πάμε να δούμε τι έγινε στην πόλη και την επαρχία Πάφου. Ο πρώτος λειτουργός δημοτικής εκπαίδευσης, ο κύριος Γιώργος Γιαλουρίδης, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε, κύριε Γιαλουρίδη.
2: Ευχαριστούμε, κυρία Κυριάκου. Επίσης, ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους εκπαιδευτικούς, μια παραγωγική σχολική χρονιά και σε όλους τους γονείς να προχωρήσουμε έτσι ομαλά, όπως αρχίσαμε, για μια καλή χρονιά.
0: Πώς ξεκίνησε αυτή η νέα σχολική χρονιά στην πόλη και επαρχία ό,τι αφορά τις βαθμίδες εκπαίδευσης δημοτικής και προδηματικής? Όλα τα σχολεία ήταν πανέτοιμα, ήταν στις θέσεις τους το προσωπικό, οι διευθυντές, το βοηθητικό προσωπικό, όλοι, κύριε Γιαλουρίδη?
2: Από το πρωί, κυρία Κυριάκου, είμαστε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους επιθεωρητές και τους διευθυντές, διευθύντριες όλων των σχολείων προδημοτικής και δημοτικής της πόλης και επαρχίας Πάφου. Μέχρι στιγμής έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την ομαλή έναρξη. Επικοινωνούν με τους διευθυντές για πτυχόν προβλήματα, μικρά προβληματάκια που υπάρχουν με την πρώτη μέρα αντιμετωπίζονται, αλλά σε γενικές γραμμές ξεκινήσαμε πολύ καλά. Επαναλαμβάνω, τα μικρά προβλήματα που υπάρχουν αντιμετωπίζονται.
0: Και μιλάμε ότι αυτά τα μικρά προβλήματα έχουν να κάνουν κυρίως με την στελέχωση, κύριε Γιαλουρίδη?
2: Όχι τόσο στελέχωση, όσο κάποια θέματα υλικοτεχνικής υποδομής, με τις λιόμενες, με τη διαμόρφωση χώρων που έχουν επιληθεί και εντός των ημερών θα κλείσουν όλα τα κεφάλαια που αφορούν την υλικοτεχνική υποδομή. Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, στελέχωση, έχουν παρουσιαστεί εκπαιδευτικοί, έχουν αναλάβει τα καθήκοντα τους, και προχωρούμε κανονικά με βάση τις οδηγίες.
0: Μάλιστα. Είπατε μικροπροβλήματα κυρίως στα θέματα που έχουν να κάνουν με λιόμενες και λοιπά. Είναι γνωστό ότι είχαμε και το πρόβλημα στο δημοτικό σχολείο της Τρεμιθούσας. Τις αντιδράσεις από πλευράς και των οργανωμένων γονιών, βρέθηκε λύση, κύριε Γιαλουρίδη?
2: Ναι, μετά τις 24 Αυγούστου είχαμε συνεχή επαφή μαζί με τους γονείς, με τον πρόεδρο της σχολικής εφορίας, με τις τεχνικές υπηρεσίες, και έχουν ρυθμιστεί όλα τα προβλήματα, έχουν γίνει απαραίτητες τροποποιήσεις και προχωρούμε κανονικά. Δηλαδή αυτά που είχαν παρουσιαστεί πλέον δεν υφίστανται, γιατί αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα. Και οφείλω έτσι να ευχαριστήσω και τους γονείς και την εφορία και τη διεύθυνση του σχολείου, γιατί συνεργαστήκαν όλοι κάτω από το πνεύμα της ομαλής έναρξης για το καλό των παιδιών μας.
0: Μάλιστα. Σε όλα σχεδόν τα σχολεία μας έχουμε λιόμενες αίθουσες, έτσι?
2: Παγκύπρια είναι το θέμα αυτό. Με την αύξηση του μαθητικού πληθυσμού, χρησιμοποιώντας τις λιόμενες, αντιμετωπίζουμε τα οποιαδήποτε προβλήματα υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το θέμα των βιβλίων και την καθυστέρηση που υπήρξε, έχει επιληθεί αυτό το θέμα, κύριε Γιαλουρίδη?
2: Και για αυτό το θέμα ακολουθούμε τις οδηγίες από το Υπουργείο. Οι εκπαιδευτικοί έχουν πάρει τις απαραίτητες κατευθυντήρες γραμμές για να προχωρήσουν μέχρι να πληρωθεί αυτό το κενό, να συμπληρωθεί αυτό το κενό και να συνεχίσει κανονικά.
0: Μάλιστα. Υπολογίζουμε συνήθως παλαιότερα ή και τα προηγούμενα χρόνια κάποιες μέρες, μία-δυο εβδομάδες είναι αυτό το πρόβλημα. Στη συνέχεια φτάνουν τα βιβλία, έτσι?
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τα κλιματιστικά είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία τα αντιμετωπίζεται ιδιαίτερα αυτή την περίοδο με τις καιρικές συνθήκες. Είναι γνωστό ότι έχουν μπει κλιματιστικά, αλλά δεν λειτουργούν στα δημοτικά μας σχολεία.
2: Από το καλοκαίρι με τα θερινά μας στην Πάφο αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά αυτό το πρόβλημα. Έχουν εγκατασταθεί και έχουν ενεργοποιηθεί τα κλιματιστικά. Σε κάποιες σχολικές μονάδες που δεν ήταν μέσα στο θεσμό των θερινών, η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι έχουν ενσωματωθεί και προχωρούμε στην σύνδεση με το κλιματιστικό για να λειτουργήσουν για αυτή τη μικρή περίοδο. Είναι όλα υπό έλεγχο.
0: Μάλιστα. Είναι η ίδια εικόνα και για την προδημοτική εκπαίδευση, κύριε Γιαλουρίδη?
2: Ναι, ακριβώς. Έχουμε επικοινωνία με την επιθεωρήτρια. Βλέπουμε τα πάντα και σε σχέση με την προδημοτική. Τόσο όσον αφορά τις λιόμενες, όσο και για τα κλιματιστικά και το ανθρώπινο δυναμικό.
0: Μάλιστα. Τα ολοήμερα πότε υπολογίζετε ότι θα ξεκινήσουν?
2: Τα ολοήμερα προχωρούν κανονικά με την ημερομηνία όπως εδόθηκε. Ξεκινούν κανονικά τόσο τα προαιρετικά όσο και τα ενιαία.
0: Α, μάλιστα. Και φανταζόμαστε ότι γίνονται τώρα όλες οι διαδικασίες και για τα προγράμματα και για τη στελέχωση και για τα ολοήμερα τα προαιρετικά, τα οποία φέτος έχουν αυξηθεί και στον αριθμό και στην Πάφαλα και σε ολόκληρη την και να το Παγκύπριο.
2: Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Έχουμε μια αύξηση των προαιρετικών και αντιμετωπίζονται όλες οι ανάγκες πέρα από το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η αύξηση.
0: Mm-hmm. Έχετε αριθμούς για το πώς είναι οι μαθητές δημοτικής στην επαρχία Πάφου ή όχι?
2: Πεςτε μου.
0: Λέω, έχετε αριθμό για το συνολικό αριθμό των παιδιών που φοιτούν στην δημοτική εκπαίδευση στην επαρχία?
2: Για τα ολοήμερα?
0: Γενικά.
2: Δεν έχω μπροστά μου τώρα τις πληροφορίες.
0: Είναι αυξημένος όμως σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Αυτό είναι το που κρατάμε, το ότι είναι αυξημένος. Οι ανάγκες μας είπατε ότι καλύπτονται. Η εικόνα είναι η ίδια και για την επαρχία, έτσι? Δεν είναι μόνο για την πόλη αυτή η εικόνα που είχαμε δώσει προηγουμένως. Τα ίδια ισχύουν και για τις κοινότητες που λειτουργούν σχολεία στην επαρχία, έτσι κύριε Γιαλουρίδη?
2: Ναι, και ακριβώς κάνω μια ειδική αναφορά στην επαρχία, είτε είναι ολοήμερα δημοσία νηπιαγωγία, τα καινούργια όπως είναι το Πάφου Δέλτα, Ιώτα Αλφα, έχουμε στην Πέγια, Πολέμη,
0: μάλιστα,
2: Αργάκα, για δημοτικά, Μαντριά.
0: Άρα ξεκίνησε με καλούς ιονούς η νέα σχολική χρονιά με την επιστροφή σήμερα και των παιδιών. Ευχηθούμε κάθε καλό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαλουρίδη.
2: Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς. Να είστε καλά. Καλή χρονιά και ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Και είμαστε εδώ για οποιαδήποτε προβλήματα μπορεί να υπάρξουν, για να αντιμετωπίσουμε μέσα από καλή επικοινωνία και καλή διάθεση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Ήταν ο πρώτος λειτουργός δημοτικής εκπαίδευσης, ο κύριος Γιώργος Γιαλουρίδης. Θα μείνουμε για ακόμη λίγο στα της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

0: Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμο, συνέχεια κυρίες και κύριοι, πάμε στην βουλεύτρια του Δημοκρατικού Συναγερμού, την κυρία Νικολέτα Κωνσταντίνου, μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σήμερα για όλες, από σήμερα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Επέστρεψαν μαθητές δημοτικών και νηπιαγωγείων πίσω στα σχολεία. Καλό μεσημέρι, κυρία Κωνσταντίνου.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Επιστροφή λοιπόν όλων των παιδιών, όλων των βαθμίδων σήμερα στα σχολεία. Ο πρώτος λειτουργός δημοτικής εκπαίδευσης μας διαβεβαίωσε ότι ξεκίνησε ομαλά η χρονιά στην πόλη και επαρχία Πάφου. Υπήρξαν κάποια μικρό προβλήματα, όπως χαρακτηριστικά μας ανέφερε, τα οποία αντιμετωπίζονται και έχουν να κάνουν κυρίως με τα ζητήματα της παραλαβής, της μη έγκαιρης παραλαβής των βιβλίων και τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις λιώμενες αίθουσες που και εδώ έχουν επιληθεί, όπως μας είπε, τα διάφορα θέματα που υπήρξαν. Με αυτά τα θέματα ασχοληθήκατε και σαν Κοινοβουλευτική Επιτροπή στην πρώτη σας συνεδρία, στην παρουσία μάλιστα και της Υπουργού. Ποιες είναι έτσι οι δικές σας εκτιμήσεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, κυρία Κωνσταντίνου?
1: Καταρχάς να ευχηθώ πρώτα σε όλα τα παιδάκια μια όμορφη, δημιουργική και ασφαλή σχολική χρονιά. Mm-hmm. Θα κάνω ιδιαίτερη αναφορά στα πρωτάκια μας, που σήμερα κάνουν ίσως το μεγαλύτερο μέχρι τώρα βήμα της μικρής τους ζωής. Εύχομαι να αγαπήσουν το σχολείο, να κάνουν φίλους, να αποκτήσουν γνώσεις και κυρίως να είναι χαρούμενα μέσα στο σχολείο, γιατί θέλουμε χαρούμενο σχολείο και χαρούμενα παιδιά και χαρούμενους εκπαιδευτικούς.
0: Βεβαίως, να και ιδιαίτερα στα πρωτάκια στρέφεται η προσοχή σήμερα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Την ίδια στιγμή πρέπει να ευχηθούμε και στους εκπαιδευτικούς μας, που έχουν καθημερινά στα χέρια τους κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα αναλυτικό πρόγραμμα, διότι έχουν την ευθύνη να εμπνεύσουν και να στηρίξουν τα παιδιά μας και στους γονείς βεβαίως, mm-hmm. που ζουν καλή δύναμη, γιατί ζουν μαζί με τα παιδιά κάθε μικρή και κάθε μεγάλη αγωνία αυτής της διαδρομής. Αν δεν κάνω λάθος, έχουν επιστρέψει περισσότερα από 52.000 παιδιά στα δημοτικά. Ναι. Έχουμε κοντά στις 9.000 πρωτάκια και 14.500 περίπου χιλιάδες παιδιά ξεκινούν τη χρονιά στα νηπιαγωγεία μας. Τα θετικά είναι ότι η φετινή χρονιά ξεκινάμε ενισχυμένη στελέχωση στη δημοτική εκπαίδευση και με πρόσθετες θέσεις στήριξης για παιδιά με ειδικές ανάγκες, που είναι θετικά βήματα και πρέπει να τα αναγνωρίζουμε. Αυτά υπόθηκαν και στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας ενώπιον της Υπουργού. Όμως δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε το γεγονός ότι από την πρώτη μέρα ξεκινάμε με ευχές, δεν εξαφανίζονται όμως οι εκκρεμότητες, που είναι πάρα πολύ σοβαρές. Έχουμε το μείζον θέμα με τα κλιματιστικά και τις ηλεκτρολογικές υποδομές, τις λιώμενες αίθουσες και ασφαλώς τη μη έγκαιρη παράδοση όλων των σχολικών βιβλίων, που δεν είναι θέματα, δεν είναι απλές λεπτομέρειες, είναι οι καθημερινές συνθήκες μέσα από τις οποίες ζητούμε από ένα παιδί να μάθει και από έναν εκπαιδευτικό να διδάξει. Ως Επιτροπή Παιδείας θα ασχοληθούμε και με τα δύο αυτά ζητήματα, και με τα θέματα των κλιματιστικών και με τα θέματα των βιβλίων, στην επόμενη συνεδρίαση την προσεχή Τετάρτη. Έχουν κληθεί όλοι οι αρμόδιοι φορείς να μας ενημερώσουν για την πορεία υλοποίησης ζητημάτων που αφορούν τα κλιματιστικά, αλλά και τους λόγους για τους οποίους τα βιβλία δεν έχουν έρθει έγκαιρα πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Και τα δύο θέματα έχουν έναν κοινό χαρακτηριστικό, έναν κοινό παρονομαστή, και τα δύο συνδέονται άμεσα με τον προγραμματισμό. Και είναι λογικό και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις και οι οργανωμένοι γονείς και εμείς να αντιδρούμε, γιατί οι ημερομηνίες είναι γνωστές. Έπρεπε να γίνει καλύτερος προγραμματισμός. Βεβαίως, με κάθε επιφύλαξη το λέω, γιατί θα περιμένουμε για τις απαντήσεις στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας όταν θα συζητηθούν αυτά τα θέματα. Τώρα, για τις λιώμενες αίθουσες και όλα τα προβλήματα που μόλις έχετε πει ότι ακούσατε ότι έχουν επιλύσει. Εντάξει, για μένα δεν είναι επίλυση να γεμίζει ένα γήπεδο με λιώμενες αίθουσες και να στο τέλος να στερούμε και από τα παιδιά μας την ευκαιρία να μπορούν να φλούνται σε ασφαλείς χώρους. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνομαι το θέμα της δυσκολίας της υποδομής, όμως είναι θέμα πλέον προτεραιοποίησης, ειδικά στην Πάφο, Ακούσαμε την εξαγγελία της Υπουργού με ιδιαίτερη χαρά. Ευελπιστούμε ότι και θα ελέγχουμε ότι πράγματι από τον Νοέμβριο και μετά θα έχουμε ακριβώς στην ΠΑΦ αυτά τα ευχάριστα νέα. Δεν μένουμε όμως στο Νικολαίδιο Γυμνάσιο. Η περιοχή της Πέλιας, Χλώρακας, Λέμπας και Έμπας επιβάλλεται οπωσδήποτε να δημιουργηθεί ακόμα ένα δημοτικό σχολείο. Γι' αυτό όλα αυτά θα τα θέτουμε συνεχώς, μέχρι ότου να νιώσουμε ότι η επαρχία μας πραγματικά δεν είναι ο φτωχός συγγενής σε θέματα παιδείας. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο η ευχή μου για αυτήν τη φετινή χρονιά. Θέλουμε το δημόσιο σχολείο να μην αρκείται στο να ανοίγει απλά έγκαιρα τις πόρτες του. Να είναι πραγματικά έτοιμο να υποδέχεται κάθε παιδί. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό αναμένουν και τα παιδιά μας και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί.
0: Μάλιστα. Είπατε ότι την Τετάρτη ενώπιον της Επιτροπής θα δείτε τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα κλιματιστικά και τα βιβλία. Φαντάζομαι το θέμα των κλιματιστικών αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και όχι
1: ασφαλώς.
0: Μόνο τη
1: δημοτική. Από την πενιστή ενημερώση που είχαμε και τώρα αντιλαμβάνομαι ότι στην ΠΑΦ είναι ακόμη μεγαλύτερο το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο εμένα με ξενίζει είναι ότι ενώ φαίνεται ότι ο κυριότερος λόγος της λειτουργίας των κλιματιστικών είναι το θέμα των φορτίων, είναι ιδιαίτερα, είναι παράδοξο το πώς προχωρήσαμε στην εγκατάσταση κλιματιστικών χωρίς πρώτα να αναβαθμίσουμε το φορτίο. Εδώ πρέπει να, και χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι τα θέματα ασφάλειας μπαίνουν πρώτα και πάνω απ' όλα. Αυτό σίγουρα θα είναι ένα ζήτημα το οποίο θα τεθεί στους αρμόδιους φορείς την Τετάρτη και αναμένουμε τις απαντήσεις τους για να επιληθεί επιτέλους αυτό το ζήτημα. Τα παιδιά πρέπει να κάνουν μάθημα σε συνθήκες οι οποίες πραγματικά να επιτρέπουν την απρόσκοπτη μάθηση.

0: εκπομπή μας την περασμένη εβδομάδα τον πρόεδρο των οργανωμένων γονιών μέσα, ο οποίος μας είπε ότι και εκείνοι ετοιμάζουν κατάλογο με αναλυτικές λεπτομέρειες για το πού έχουν τοποθετηθεί ένα σχολείο, ένα επαρχία, τα κλιματιστικά. Θα τα δούμε όλα αυτά τα θέματα.
1: Σας ευχαριστώ. Οι πληροφορίες τις οποίες θα λάβουμε και εμείς την Τετάρτη. Ευελπιστώ ότι θα είναι έτοιμοι να απαντήσουν στα ερωτήματά μας.
0: Θα αναμένουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, κύριε Κωνσταντίνου.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Αυτά λοιπόν και από τη Βουλεύτρια του Δημοκρατικού Συναγερμού, την Νικολέτα Κωνσταντίνου, την Τετάρτη λοιπόν, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, θα τεθούν τα δύο αυτά σοβαρά ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση, κλιματιστικά και βιβλία. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Διακύχη Ομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
3: Με συμβρινές διαδρομές στο

0: μας σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Αφήνουμε πίσω μας την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση σήμερα. Πάμε στα της ΕΔΕΚ. Ο κύριος Βάσος Δημητρίου, ο πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής της ΕΔΕΚ, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Δημητρίου.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
0: Αλλαγή ηγεσίας, νέα πρόεδρος ανέλαβε από την περασμένη εβδομάδα, ακριβώς το περασμένο Σάββατο είχαμε τις εκλογές, 10 μέρες στην ηγεσία η νέα πρόεδρος ΕΔΕΚ, η οποία προετοιμάζεται να επισκεφθεί και την ΠΑΦΟ, έχουμε πληροφορηθεί.
1: Ναι, μεθαύριο Τετάρτη, με συγχωρείτε, στις 7 η ώρα θα είναι στην Πάφων η πρόεδρος μας, η κυρία Σοφία Μακρή Χριστοδούλου, στην οποία θα παρευρεθούν τα μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής, περιλαμβανομένης βέβαια και ατόμων από τις διάφορες κοινότητες επικεφαλής των επαρχιακών κοινοτήτων κλπ. Οπότε θα υπάρχει μια πλήρης ενημέρωση για το πρόγραμμά της, το οποίο, όπως είναι γνωστό, θα είναι μέχρι και τον Δεκέμβριο, όπου θα υπάρξει θα γίνουν νέες εκλογές για τα 5 χρόνια, τα επόμενα 5 χρόνια. Θα προηγηθούν βέβαια επαρχιακές συνδιασκέψεις, τις οποίες θα εκλεγούν η νέα ηγεσία της Επαρχιακής Επιτροπής και παράλληλα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, και η όλη η ηγεσία θα συμπληρωθεί ουσιαστικά με τις εκλογές που θα γίνουν εντός Δεκεμβρίου. Υπολογίζω ότι θα μας ενημερώσει βέβαια η κυρία Σοφία.
0: Ναι. Κάτι έγινε και έχουμε χάσει τον κύριο Δημητρίου. Θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: Είναι και πάλι μαζί μας ο κύριος Βάσος Δημητρίου. Ναι, είπαμε ότι θα σας ενημερώσει η κυρία Μακρύ. Για ποια θέματα, κύριε?
1: Ναι, υπολογίζω ότι θα σίγουρα θα πει το πρόγραμμά της, το τι προγραμματίζει μέσα στους επόμενους 3 μήνες. Πότε θα υπολογίζει ότι θα γίνουν οι επαρχιακές συνδιασκέψεις με την εκλογή νέου Προέδρου και μελών της Επαρχιακής Επιτροπής. Βέβαια όλα αυτά θα αποφασιστούν την ερχόμενη Παρασκευή, όπου θα γίνει το πολιτικό γραφείο. Θα γίνει η πρώτη συνεδρία του πολιτικού γραφείου μετά την εκλογή της Προέδρου μας. Mm-hmm. Και εκεί θα αποφασιστεί σίγουρα, θα τεθεί το χρονοδιάγραμμα μέχρι και τον Δεκέμβριο. Θα είναι, πιστεύω, περισσότερο εθιμοτυπική η παρουσία της, mm-hmm, ενώπιον των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής και Διευρυμένης Επαρχιακής Επιτροπής, θα έλεγα, γιατί οι αποφάσεις σίγουρα θα παρθούν την ερχόμενη Παρασκευή στην πρώτη σύσκεψη του πολιτικού γραφείου.
0: Άριστα. Άρα την ερχόμενη Παρασκευή θα ξέρουμε περίπου πότε θα πραγματοποιηθούν οι επαρχιακές συνδιασκέψεις. Πάντως, πληροφορίες λένε ότι ετοιμάζεστε να παραδώσετε τη σκυτάλη, κύριε Δημητρίου.
1: Ναι,
0: ότι...
1: το είχα αναφέρει και σε στενούς φίλους και όχι μόνο. Εννοείται ότι δεν θα είμαι μακριά από την ΕΔΕΚ και πιθανόν να διεκδικήσω κάποια άλλη θέση εκτός της Επαρχιακής Επιτροπής, όπως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, πιθανόν και μέλος του Πολιτικού Γραφείου. Αυτό θα το σκεφτώ με τους στενούς μου φίλους, πολύ περισσότερο θα το συζητήσω με την οικογένειά μου, που για όλα αυτά τα χρόνια από το 2007 ουσιαστικά που είχα εκλεγεί για πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος μέχρι και σήμερα, θεωρώ ότι είμαι ενεργόν μέλος στην κοινωνία της ΠΑΦΟΥ γενικότερα. Έχω δώσει, πιστεύω, σίγουρα ο κόσμος θα με κρίνει, έχω δώσει αρκετόν από το χρόνο που άφησα πίσω από την οικογένειά μου, οπότε θα πάρω και την έγκριση της οικογένειας, εννοείται.
0: Μάλιστα. Δεν μπορούν να συνυπάρξουν η Επαρχιακή Επιτροπή με τα καθήκοντα στην ηγεσία, κύριε Δημητρίου, ή κουραστήκατε από τις επαρχίες?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι καλύτερα να δοθεί χρόνος και σε νεότερα άτομα. Mm-hmm. Είναι σημαντικό να έρθει νέος κόσμος κοντά και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν τέτοια άτομα τα οποία θα διεκδικήσουν για την Προεδρία αλλά και τις υπόλοιπες θέσεις της Επαρχιακής Επιτροπής. Όπως προανέφερα, για μένα είναι σημαντικό να είμαι κοντά και θα το ήθελα αυτό μέσα από μια άλλη θέση, είναι όπως είναι της Κεντρικής Επιτροπής ή του Πολιτικού Γραφείου, όπου θα μπορώ να ενημερώνομαι περισσότερο, γιατί δεν θα μείνω μακριά. Θα θέλω να βοηθήσω την ΕΔΕΚ τα επόμενα βήματα της, που δεν θα είναι εύκολα. Mm-hmm. Μετά και την αποτυχία στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, η ΕΔΕΚ θα πρέπει και στις επόμενες εκλογές που αφορούν το δημοτικά συμβούλια, γενικότερα κοινοτικά συμβούλια, να έρθει ενισχυμένη και πολύ περισσότερο να εκλέξει βουλευτή στις επόμενες εκλογές που θα γίνουν σε 5 χρόνια περίπου. Αύριο βέβαια, ναι, να αναφέρω κάτι που είναι σημαντικό, είναι ότι έχω καλέσει σύσκεψη της Επαρχιακής Επιτροπής, όπου θα τους αναφέρω αυτό το οποίο είχα μιλήσει προπολού και έχω μιλήσει και με τον Δημαρχεύοντα, τον κύριο Άγγελο Συφόρου, με επιστολή καλούμε, θα καλέσουμε τον Δημοτικό Συμβούλιο ΠΑΦΟΥ για την ονοματοδοσία ενός δημοτικού πάρκου προς τιμήν του αείμνηστου Βάσου Λυσαρίδη. Είναι, πιστεύω ότι η απόδοση του ονόματος σε έναν δημόσιο χώρο Πραθύνου αποτελεί για μένα και για τους ευεκείτες γενικότερα μια πράξη τιμής και αναγνώρισης της προσφοράς του Βάσου Λυσαρίδη.
0: Έχει γίνει κάποια διαβούλευση, είχατε κάποια επαφή με τον Δημαρχεύοντα?
1: Τον έχω ενημερώσει, αλλά αύριο θα πάρουν την έγκριση της, συνόλου της Επαρχιακής Επιτροπής, των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής. Εγώ έχω προτείνει θα προτείνω αύριο το χώρο τουλάχιστον του Πρασίνου, είναι το τρίγωνο στο πάρκο που βρίσκεται στην λεωφόρο Τάσου Παπαδόπουλου, ακριβώς απέναντι από το λεωφορείο της Αντίστασης, εκεί που είναι το round από το μεγάλο
0: κυκλοφοριακό κόμβος προς το νοσοκομείο.
1: Ναι, υπάρχει ένας χώρος Πρασίνου εκεί. Θεωρώ ότι είναι και οι θέσεις εκεί απέναντι από το λεωφορείο της Αντίστασης. Οπότε ήταν κατ' εμένα ιδανικός χώρος και θα είναι μια πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως επίσης θα ακούσουμε και τις απόψεις του Δημαρχεύοντος και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τουλάχιστον και για την ονοματοδοσία ενός άξονα κύριου, θα έλεγα, μιας οδού με το ονομασία Βάσου Λυσαρίδη. Αυτό ίσως είναι η τελευταία πράξη την οποία θα ήθελα πριν αποχωρήσω από την Επαρχιακή Επιτροπή να προχωρήσει. Και σε κάποιο στάδιο θα πρέπει να δούμε κατά πόσο στον ίδιο χώρο θα εισηγηθούμε και θα βρούμε σίγουρα και τα λεφτά για μια προτομή του αείμνηστου ιστορικού ηγέτη μας.
0: Μάλιστα. Αύριο λοιπόν η επαρχιακή σύσκεψη, την Τετάρτη πρόεδρος ΕΔΕΚ στην Πάφο. Θα δούμε και για τις επαρχιακές συνδιασκέψεις, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι κύριε Δημητρίου.
1: Ευχαριστώ πολύ Ανά μου, καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Ήταν ο Βάσος Δημητρίου, πρόεδρος επαρχιακής επιτροπής της ΕΔΕΚ, κυρίες και κύριοι. Με συμβρινές διαδρομές στο

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Γιώργο Κατσονούρη. Είναι ο επαρχιακός στο τμήμα επιθεώρησης εργασίας εδώ στην Πάφο. Δυστυχώς νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου είχαμε ένα νέο εργατικό στην περιοχή της Πέγιας, όπου ένας συνάνθρωπός μας έχασε τη ζωή του κατά την διάρκεια της εργασίας του. Καλό μεσημέρι, κύριε Κατσονούρη.

0: Είναι τώρα μαζί μας ο κύριος Κατσονούρης. Καλό μεσημέρι, κύριε Κατσονούρη. Απολογούμε για τις γραμμές. Έχουμε κάποιο πρόβλημα.
1: Μας καλό ακούτε? Μεσημέρι, κυρία Άννα.
0: Δυστυχώς είχαμε το νέο εργατικό ατύχημα νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου. Ένας συνάνθρωπος μας, 52 ετών εργαζόμενος, δεν επέστρεψε πίσω στην οικογένειά του μετά την δουλειά. Αντιλαμβάνομαι ότι ακόμα οι εξετάσεις και η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη, έτσι?
1: Πολύ σωστά, κυρία Κυριάκου. Δυστυχώς, όταν και εφόσον προκύπτει έναν τέτοιο σοβαρό εργατικό ατύχημα, αντιλαμβάνεστε, πρέπει να γίνει έναν πολυφασματικό επίπεδο διερεύνησης, συγκέντρωσης πληροφοριών, καταγραφής της σκηνής, λήψης καταθέσεων. Δεν είναι κάτι που συνήθως ολοκληρώνεται άμεσα, και πρέπει να είμαστε και σωστοί και ουσιαστικοί, ούτως ώστε πριν εξαχθούν και υπάρχουν καταληκτικά συμπεράσματα, γιατί μετά από την διερεύνηση κάποιου ατυχήματος καταλήγουμε στην ετοιμασία μιας έκθεσης διερεύνησης που καταλήγει σε βρήματα, αίτια και τι οδήγησε στο ατύχημα. Εμείς είμαστε στα εντελώς αρχικά στάδια της διερεύνησης. Δυστυχώς, πολύ σωστά, όπως έχετε πει, το απόγευμα του Σαββάτου είχαμε ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα, όπου ένας συνάνθρωπός μας κατά τη διάρκεια της εργασίας του έχασε τη ζωή του ενώ εργαζόταν.
0: Μάλιστα. Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη διαδικασία τοποθέτησης σκυροδέρματος σε οικοδομή.
1: Το ατύχημα ήταν κατά τη διάρκεια όντως εργασίας για σκυροδέτηση κάποιου τείχου περίφραξης ενός εργοταξίου. Πριν καν ξεκινήσει η εργασία της σκυροδέτησης, δυστυχώς κάτω από συνθήκες που διερευνούνται φαίνεται ότι από γειτνιάζον γραμμή ηλεκτροφόρα 11.000 βολτ, η οποία διερχόταν από κάποιο σημείο του εργοταξίου, αποκόπηκαν οι γραμμές αυτού του εναέριου δικτύου, ηλεκτροφόρες γραμμές, με αποτέλεσμα να ο οδηγός της μπετονιέρας και όχι της αντλίας σκυροδέρματος, ο οποίος ο άνθρωπος βρισκόταν σε μία απόσταση από το σημείο που γινόταν η ανάπτυξη των βραχιών για να γίνει σκυροδέτηση στο σημείο που θα γινόταν, υπέστην ηλεκτροπληξία, με αποτέλεσμα δυστυχώς να χάσει τη ζωή του.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς λοιπόν ένας 52χρονος έχασε την ζωή του στο μεροκάματο ουσιαστικά, κύριε Κατσονούρη. Πότε είπατε ότι οι έρευνες συνεχίζονται, φαντάζομαι και από πλευράς επιθεώρησης εργασίας αλλά και από πλευράς αστυνομίας και όλων των υπολείπων υπηρεσιών?
1: Σήμερα, για να καταλάβετε, από την πρώτη στιγμή βασικά που έγινε αυτό το ατυχές συμβάν και ενημερωθήκαμε, είμαστε σε συνεργασία τόσο με την αστυνομία καθώς επίσης με την αρχή ηλεκτρισμού, όπως επίσης και την ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία, και προχωρούμε στις έρευνες, τις εξετάσεις και τη συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών που πρέπει να γίνουν στα πλαίσια της διερεύνησης αυτού του ατυχήματος. Υπολείπεται πολλή εργασία. Πρέπει να προχωρήσουμε με λήψη γραπτών καταθέσεων, επιπρόσθετων εξετάσεων των ευρημάτων που κάνουμε. Οπότε αντιλαμβάνεστε τα τελικά.
0: Έχετε ακόμη πολλή δουλειά μέχρι να βγουν τα τελικά συμπεράσματα.
1: Συμπεράσματα. Εκείνο που προκύπτει όμως, και μπορώ να το πω αυτό, είναι για να φτάσουμε σε αυτόν το ατυχές συμβάν, κάτι πήγε λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό που πήγε λάθος είναι αυτό, όταν και εφόσον εκτελείται έναν κατασκευαστικό έργο, από το στάδιο της σύλληψης της ιδέας, δηλαδή της μελέτης του έργου, μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι διάφοροι εμπλεκόμενοι συντελεστές του έργου, είναι ο ιδιοκτήτης του έργου, οι μελετητές, ο εργολάβος, οι διάφοροι υπεργολάβοι μετά που εμπλέκονται στη διαδικασία της εκτέλεσης αυτού του κατασκευαστικού έργου. Πρέπει να γίνονται οι κατάλληλες εκτιμήσεις κινδύνου, επιβλέψεις, διαδικασίες, ούτως ώστε μια εργασία να ξεκινά και να ολοκληρώνεται με αυτόν που ευχόμαστε όλοι πάντοτε, δηλαδή να ολοκληρωθεί το έργο χωρίς κανέναν ατύχημα.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς σε αυτόν το έργο που μπορώ να πω δεν ήταν και σε μια κατάσταση εννοώ πλήρης ανάπτυξης του έργου, ήταν στα αρχικά στάδια, είχαμε αυτόν το ατυχές συμβάν, το οποίο πλέον ξεκινήσαμε τη διερεύνηση, την οποία όπως είπατε και εσείς και ανάφερα και εγώ, συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που έχουμε και της συνεργασίας που έχουμε με τις άλλες αρχές. Εκείνο μετά από το ατύχημα επίσης που έχουμε προχωρήσει να κάνει, προς το παρόν έχουν τερματιστεί οι εργασίες στο συγκεκριμένο εργοτάξιο, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε τουλάχιστον πρώτα απ' όλα και τα ευρήματα τα οποία πρέπει να καταγράψουμε, αλλά και ταυτόχρονα τα εκ πρώτης όψεως συμπεράσματα ή και διαπιστώσεις που έχουμε εντοπίσει στα πλαίσια κάποιων υποχρεώσεων που προβλέπει η νομοθεσία, όπως την ύπαρξη του κατάλληλου σχεδίου ασφαλείας και υγείας, την καταγραφή ασφαλή μεθοδολογιών εργασίας και κάποια άλλα πράγματα, ούτως ώστε πλέον να προχωρήσει από τούδε και στο εξής, με όπως προβλέπει η νομοθεσία για να μπορεί να ολοκληρωθεί το έργο. Άρα σε αυτόν το στάδιο, παράλληλα με τη συνέχιση της διερεύνησης, προχωρούμε και σε ενέργειες ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι από τούδε και στο εξής, ειδικά στο συγκεκριμένο έργο, αυτά τα οποία έπρεπε να υπάρχουν και να γίνονται θα τηρηθούν όπως προβλέπει η νομοθεσία. Και για να προτρέξω, που πολλοί κάποιοι θα κατηγορήσουν και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας γιατί πριν ξεκινήσει ή να καταλήξουμε στο ατύχημα είχαμε αυτό το συμβάν, εκείνο το οποίο λέμε πάντοτε και έτσι είναι τα δεδομένα, είναι ότι είναι εκ φύσεως αδύνατον η ομάδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, όχι μόνο στο επαρχιακό επίπεδο της ΠΑΦΟΥ, γενικά, να μπορεί να παρακολουθεί, να ελέγχει και να επιβλέπει όλους τους χώρους εργασίας.
0: Μάλιστα.
1: Στην ΠΑΦΟ είμαστε 5 λειτουργοί του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίοι καλύπτουμε στην αρμοδιότητα του επαρχιακού γραφείου την περιοχή από το Πισούρι μέχρι τον πύργο της Τηλυρίας. Σε όλη αυτή την έκταση υπάρχουν εκατοντάδες ενεργά εργοτάξια και άλλοι χώροι εργασίας. Και να θέλαμε να είχαμε μια στραβιά από επιθεωρητές, θα ήταν αδύνατο να είμαστε
0: ίσως από αυτό.
1: Γι' αυτό εν τη σοφία του νομοθέτης έχει προβλέψει να ανάγει υποχρεώσεις στους φορείς και συντελεστές ενός έργου που ξεκινά και μετά συνεχίζει με κατάλληλες επιβλέψεις, ενέργειες και τα δια αυτά. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προσπαθεί ανάλογα με τους πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό και το τι άλλον έχει διαθέσιμο και προτεραιότητες να ενεργεί. Δεν είναι θέμα ούτε δικαιολογίας ούτε τίποτε. Είναι καιρός να καταλάβουμε και να αντιληφθούμε όλοι στην Κύπρο. Δεν χρειάζεται, και δεν το λέω μόνο για το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας που επιτηρεί και εφαρμόζει μια νομοθεσία. Αυτό ισχύει για οποιοδήποτε από εμάς οι οποίοι είμαστε πολίτες αυτής της Κυπριακής Δημοκρατίας και οφείλουμε να τηρούμε και να εφαρμόζουμε νόμους και κανονισμούς. Εγώ λέω ακόμα και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν πρέπει να υπάρχει ένας αστυνομικός
0: πίσω
1: από κάθε από εμάς να μας παρακολουθεί, ή δεν πρέπει και να υπάρχει Μιλώ για τον κώδικα νομικής κυκλοφορίας, ή και δεν πρέπει και να υπάρχει και ένας λειτουργός του τμήματος επιθεώρησης εργασίας πίσω από κάθε χώρο εργασίας. Εν τούτης, το αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να γίνονται οι ελέγχοι, πρέπει να γίνονται οι ενέργειες και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, αλλά πρέπει να κατανοήσουν και οι ίδιοι εμπλεκόμενοι εργοδότες ότι τίποτα δεν είναι υπεράνω από την ανθρώπινη ζωή και αρτημέλεια.
0: Βεβαίως. Είναι σίγουρο.
1: Και όταν και όσο γίνονται τέτοια ατυχή συμβάντα, δυστυχώς στο τέλος της ημέρας, εκτός από την απώλεια που έχουμε αυτού του συνανθρώπου μας ή την αρτημέλεια κάποιου που μπορεί να έχει υποστεί έναν ατύχημα, θα προκύψουν και οποιασδήποτε πιθανές ποινικές ή αστικές ευθύνες θα αναδειχτούν από τη διερεύνηση που θα ακολουθηθεί και θα ολοκληρωθεί.
0: Βεβαίως. Και από τα συμπεράσματα.
1: Άρα ένας εργοδότης στο τέλος της ημέρας, γιατί να περιμένει να φτάσει σε αυτόν το επίπεδο που θα πρέπει έτσι και αλλιώς μετά από έναν τέτοιο αποτέλεσμα, το οποίο δυστυχώς με την εμπειρία που έχω θα καταλήξει στις παραλήψεις, γιατί για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε κάτι πήγε λάθος.
0: Μάλιστα. Κάτι δεν πήγε ορθά, κάτι δεν έγινε σωστά.
1: Θα συνιστήσω για ακόμα μια φορά μετά από αυτόν το ατυχές συμβάν και να επιστήσω την προσοχή και την ανάγκη όλοι, και όταν λέω όλοι, ότι θα πρέπει να ενεργούμε ο καθένας με το λιθαράκι του και τις αρμοδιότητες του στον αυτοσκοπό, ο οποίος πρέπει να είναι να μην γίνεται κανέναν ατύχημα. Ο καθένας να αναλαμβάνει, εργολάβος, μελετητής, ακόμα και ιδιοκτήτες κατασκευαστικών έργων, γενικά εργοδότες, και από την πλευρά τους και οι εργαζόμενοι εκεί πέρα που νιώθουν ότι δημιουργείται μια επικίνδυνη κατάσταση, ας επικοινωνούν μαζί μας και να μας ενημερώνουν και να είναι σίγουροι ότι και την προφύλαξη της ανωνυμότητας θα τηρήσουμε, αλλά και προπάντως θα αξιολογήσουμε καταστάσεις οι οποίες πιθανόν να θέτουν σε κίνδυνο άμεσον, και να ενεργούμε όπως πρέπει να ενεργούμε, αν χρειάζεται η δική μας παρεμβασία, αλλά δεν πρέπει, επαναλαμβάνω, να περιμένουν το τμήμα επιθεώρησης εργασίας.
0: Μάλιστα.
1: Οι ίδιοι εργοδότες έχουν τις υποχρεώσεις τους, οι εργαζόμενοι έχουν συνοργανωμένα σύνολα όπως είναι οι συντεχνίες, μπορούν όμως και ατομικά, εκεί πέρα που δημιουργείται μια κατάσταση επικίνδυνη, να μπορούν και πρέπει να έχουν και την ικανότητα, με κατάλληλη εκπαίδευση που πρέπει ως παρέχει ο εργοδότης, να αρνούνται να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Για το συγκεκριμένο ατύχημα, επαναλαμβάνω, συνεχίζουμε τις διερευνήσεις που πρέπει να κάνουμε σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, και ευελπιστώ και μακάρι αυτό να είναι ένα από τα τελευταία ατυχήματα που έχουμε στον χώρο εργασίας, και κάποιος συνάνθρωπος μας δυστυχώς δεν θα επιστρέψει πίσω
0: στην οικογένειά του, δυστυχώς.
1: Στην οικογένειά του, όπως έχετε πει, στα πλαίσια του μεροκαμάτου το οποίο εκτελούσε μια εργασία.
0: Κύριε Κατσονούρη, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα αναμένουμε να δούμε το τι ακριβώς συνέβη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Ήταν ο Γιώργος Κατσονούρης, επαρχιακός στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Συνεχίζονται λοιπόν, όπως ακούσατε, οι εξετάσεις για το τραγικό αυτό εργατικό ατύχημα το απόγευμα νωρίς του Σαββάτου.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές. Μένουμε στο τραγικό εργατικό ατύχημα του Σαββάτου. Πάμε να χαιρετήσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Αρχής Ηλεκτρισμού, τον κύριο Δημήτρη Ναθαναήλ, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Ναθαναήλ.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Δυστυχώς ένα τραγικό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα νωρίς του Σαββάτου, όταν λόγω κάποιων λαθασμένων χειρισμών αντλίας τοποθέτησης μπετών αποκόπηκαν τα εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια 11.000 βολτ. Ένας συνάνθρωπος μας υπέστη ηλεκτροπληξία, έχασε τη ζωή του. Τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις όταν εκτελούνται έργα κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν καλώδια υψηλής τάσης, κύριε Ναθαναήλ?
1: Να πω το εξής, φαίνεται πράγματι ότι πρόκειται για εργατικό ατύχημα και ότι έγινε λαθασμένος χειρισμός του βραχίωνα της αντλίας που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση του τεπών. Του μπετών. Οι γραμμές της ΑΕΚ δεν βρίσκονται εντός του τεμαχίου όπου έγινε το συμβάν, αλλά περιμετρικά του τεμαχίου. Οπότε είναι αναγκαίο να διερευνηθεί και περισσότερο πώς ακριβώς έγινε το όλο περιστατικό. Δηλαδή, οι γραμμές της ΑΕΚ, να πούμε στην προκειμένη περίπτωση, είναι εντός ενός χώρου πρασίνου και δεν εμπόδιζαν τα γειτονικά οικόπεδα. Εντάξει, νοείται ότι οι εργολάβοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε τέτοιες περιπτώσεις και λίγο πολύ γνωρίζουν τις κανόνες ασφάλειας και πώς λειτουργούν, ειδικά όταν ανεγείρονται οικοδομές. Εντάξει, παρόλα αυτά, εμείς ως ΑΕΚ θα κάνουμε τη δική μας την εσωτερική έρευνα και θα είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που ενδεχομένως να έχει το Τμήμα Ανεπιθεώρησης Εργασίας. Οποίοι είναι και οι αρμόδιοι να αποφασούν τι ακριβώς έγινε τη συγκεκριμένη στιγμή.
0: Συνήθως, από την εμπειρία σας, όταν εκτελούνται κάποια έργα κοντά σε τέτοιες γραμμές ψηλής τάσης, ζητείτε κάποια άδεια, ζητείτε να δοθεί από την πλευρά της Αρχής Ηλεκτρισμού συγκατάθεση ή να δοθεί κάποια έτσι συμβουλή, κύριε Ναθαναήλ, ή όχι? Κύριε Ναθαναήλ.

Δυστυχώς έχει κοπεί η γραμμή μας με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Αρχής Ηλεκτρισμού, τον κύριο Δημήτρη Ναθαναήλ. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του για να ολοκληρώσουμε και την συνομιλία μας.

0: Πάμε και πάλι πίσω στον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Αρχής Ηλεκτρισμού, κύριε Ναθαναήλ, απολογούμαστε για την διακοπή, έτσι, για να ολοκληρώσουμε και την συνομιλία μας. Μας ακούτε, έτσι?
1: Ναι, ναι. Είχατε προβάλει την ερώτηση, ναι. Τι κάνουν οι εργολάβοι σε τέτοιες.
0: Ναι.
1: Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι όταν πρόκειται για μια ειδική περίπτωση όπου ο εργολάβος νιώθει ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος στην εργασία που έχει σκοπό να εκτελέσει, σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως αποτείνονται κοντά μας και τους δίνονται κατευθυντήριες, γραμμές και οδηγίες. Δεν μπορώ να πω ότι η συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται να είναι μια τέτοια ειδική περίπτωση.
0: Mm-hmm.
1: Είναι από τις οικοδομές που αναγείρονται συχνά. Όμως σε άλλες περιπτώσεις, όταν βλέπουμε να χτίζονται ψηλά κτίρια κτλ., έρχονται κοντά μας και τους υποδεικνύουμε και λίγο πώς είναι οι κατευθυντήριες όσον αφορά ασφάλεια και τέτοια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ναθαναήλ, για τη συμβολή σας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ.
0: Αυτά λοιπόν και από πλευράς Αρχής Ηλεκτρισμού για το τραγικό εργατικό ατύχημα του Σαββάτου. Με σημερινές διαδρομές μένουμε για ακόμη λίγο σε αυτό το τραγικό περιστατικό. Πάμε να ακούσουμε και τον εκπρόσωπο τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης ΠΑΦ, τον κ. Μιχάλη Νικολάου.
2: Οι δύο πρόσωπα με την υποψία της πρόκλησης θανάτου λόγω απερίσκεψης επικίνδυνης πράξης έχουν ανακριθεί. Αλλά αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ τυχές αυτές τις υπόθεσεις, οι οποίες διερευνούνται σε συνεργασία με λειτουργούς του Τμήματος Επιθεωρήσεως και Εργασίας. Και αφού ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και υποβληθεί και ο φάκελος στην νομική υπηρεσία, θα πάρουμε τις ανάλογες οδηγίες ως προς την ευθύνη που πιθανόν να έχουν κάποια πρόσωπα στο γεγονός ότι προκλήθηκε ανέτεια ο θάνατος ενός συνανθρώπου μας. Αναφίβολα ήταν μια τραγική υπόθεση η οποία προέκυψε το Σάββατο το απόγευμα, ατυχής στιγμή οπωσδήποτε. Αποκόπηκαν ηλεκτρικά εναέρια, ηλεκτρικά καλώδια τάσεως 11.000 βολτς κατά την επαφή τους με τον βραχίωνα της αντελίας τοποθέτησης μπετών. Μεταδόθηκε, αντιλαμβάνεστε, το ηλεκτρικό ρεύμα σε ολόκληρο το όχημα, με αποτέλεσμα να έχουμε τον τραγικό θάνατο ενός συνανθρώπου μας, ο οποίος φαίνεται κατά εκείνο τον χρόνο άγγιζε κατά κάποιον τρόπο στο ελόγω είναι αρκετό.
0: Με σημερινές διαδρομές αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Αυτά για το τραγικό εργατικό που σημειώθηκε το Σάββατο νωρίς το απόγευμα. Εμείς πάμε για τη συνέχεια να χαιρετήσουμε τον κύριο Κυριάκου Κυριάκου. Είναι ο αντιδήμαρχος Κονιών στον Δήμο Ιεροκηπίας. Αφορμή για την συνομιλία μας είναι μια ανακοίνωση που μας έρχεται από πλευράς του Δήμου ΠΑΦΟΥ, όπου ανακοινώνεται ότι αύριο, από αύριο Τρίτη μέχρι και τις 18 του Σεπτέμβρη, θα γίνονται εργασίες στο τμήμα της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, του δρόμου δηλαδή που ενώνει τον Δήμο της ΠΑΦΟΥ με την περιοχή των Κονιών, εργασίες οι οποίες θα κλείσουν το συγκεκριμένο δρόμο. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκου.
3: Καλό μεσημέρι, κυρία Άννα. Καλή χαιρετήματα σε όλους.
0: Έπρεπε να ξεκινήσουν τα σχολεία για να κλείσει αυτό το κομμάτι του δρόμου.
3: Κυρία, από ό,τι έχω ενημερωθεί σήμερα και εγώ, ήταν απαραίτητο να γίνει αυτό για τον εξής λόγο. Θα γίνουν οι υπογειοποιήσεις από την αρχή ηλεκτρισμού. Άρα λοιπόν δεν είναι έργο το οποίο αποφασίστηκε από τον εργολάβων κλπ. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τα προγράμματα της ΑΕΚ, πόσο πιεστικά είναι και όταν γίνονται έργα πρέπει να τελειώνουν και γρήγορα. Αποφασίστηκε ότι θα αρχίσουν αύριο οι εργασίες της υπογειοποίησης του δικτύου της ηλεκτρικής. Τα οποία είναι πιεσμένο το πρόγραμμα τους για να τελειώσουν μέχρι τις 18 του μήνα. Ο δρόμος θα είναι μιας καρεύθυνσης από Κονιά προς Πάφου Σαλιδουγά. Και αυτό που με ενημερώσαν ότι οι εργασίες...
0: Ναι. Ναι, κύριε Κυριάκου. Χάσαμε και τον αντιδήμαρχο των Κονιών.

0: πρέπει να γίνουν σε δεύτερες
1: ακούμε,
0: μέρες.
1: Ναι, κύριε Κυριάκου, είχαμε μια μικρή διακοπή. Ναι, πέστε μας τι ακριβώς σας έχουν πει εσάς. Ότι...
0: Ακριβώς, επειδή θα γίνουν οι υπογειοποιήσεις της αρχής ηλεκτρισμού, ο φωτισμός, mm-hmm. ο ηλεκτρικός φωτισμός. Και επειδή πρέπει να γίνουν πολύ έντονες εργασίες, ναι. οποίες θα ξεκινούν από το πρωί και θα διώνουν 8 το βράδυ.
1: Μάλιστα.
0: Και αντιλαμβάνεστε όλοι όταν μιλούμε για δίχτυα της ηλεκτρικής με τα εξαρτήματα τα οποία χρησιμοποιούν εκείνα όλα, σίγουρα ο δρόμος δεν μπορούσε να μείνει και για τις δύο κατευθύνσεις ανοιχτός. Mm-hmm. Ήταν αναγκαίο αυτή η ενέργεια να κλείσει η μία κατεύθυνση, θα λειτουργά από Κονιά προς Πάφο, θα λειτουργά η μία κατεύθυνση και αυτό θα διαρκέσει για 4 μέρες.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν απαραίτητο, δεν μπορούσε να γίνει πολύ, με άλλον τρόπο.
1: Μάλιστα. Έπρεπε να γίνει λοιπόν.
0: Έπρεπε να γίνει, ναι, ακριβώς έπρεπε να γίνει αυτή. Και γι' αυτό οι εργασίες τους θα ξεκινούν πρωί και θα τελειώνουν το βράδυ.
1: Μάλιστα.
0: Για 4 μέρες.
1: Υπομονή για όσους θα μεταφέρουν.
0: Φτάσαμε προς το τέλος. Φτάσαμε προς το τέλος. Έτσι, ακόμα λίγη υπομονή, αντιλαμβανόμαστε ο κόσμος ταλαιπωρείται κλπ. Αλλά μετά που θα τελειώσει, όλοι θα χαιρόμαστε αυτόν το δρόμο και θα οδηγούμε με ασφάλεια και θα περπατούμε με ασφάλεια στον δρόμο.
1: Δεν ήταν θέμα εργολάβου λοιπόν, η ΑΕΚ
0: Όχι.
1: κλείνει
0: Ακριβώς.
1: το δρόμο και δεν επέλεξε την έτσι σκόπιμα την ημερομηνία
0: Όχι,
1: με την έναρξη
0: είναι για τα
1: σχολείο.
0: Προγράμματα της ΑΕΚ και λοιπά, είναι πάντα πιεστικά διότι έχει ολόκληρη την Πάφο να, mm-hmm. να λειτουργήσει και αντιλαμβάνεστε ότι όμως γίνεται με τον τρόπο το ωραρίου το οποίο χρησιμοποιούν είναι ακριβώς για να μην μείνει παραπάνω μέρες ο δρόμος κλειστός.
1: Μάλιστα. Πρώτη μέρα σήμερα λειτουργίας έχετε και δημοτικό και νηπιαγωγείο στα Κονιά. Όλα πήγαν καλά, εντάξει.
0: Όλα μια χαρά. Να ευχηθούμε και στους εκπαιδευτικών προσωπικών και στα παιδιά καλή σχολική χρονιά και εμείς πάντα θα είμαστε δίπλα τους εκεί όταν χρειάζονται σε συνεργασία με τη σχολική εφορία, ούτως ώστε να είναι η καλύτερη διδακτική χρονιά χωρίς προβλήματα ή με τα λιγότερα προβλήματα.
1: Να σας το ευχηθούμε, να είστε καλά, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ, γεια σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.

0: Με σημερινές διαδρομές πάμε, κυρίες και κύριοι, σε άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη Λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, πάμε κυρίες και κύριοι αμέσως στο αστυνομικό δελτίο. Θα κάνουμε αρχή με την νέα μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών που εντοπίστηκαν στην Λεμεσό. Σύμφωνα με την αστυνομία, λοιπόν, νέα τεράστια ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε στη Λεμεσό, συγκεκριμένα συνολικά 260 κιλά ουσιών που φαίνεται εκ πρώτης όψεως να είναι κεταμίνη, εντόπισε σήμερα η αστυνομία σε συγκεκριμένη αποθήκη στη Λεμεσό στο πλαίσιο των εξετάσεών της. Σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, ο εντοπισμός των 260 κιλών αποτελεί συνέχεια του εντοπισμού των 126 κιλών κεταμίνης σε προηγούμενη έρευνα της αστυνομίας το Σάββατο. Για αυτή την υπόθεση είχαν συλληφθεί 4 πρόσωπα τα οποία τέθηκαν χθες υποκράτηση με δικαστικό διάταγμα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν ενώπιον δικαστηρίου χθες, η αστυνομία διερευνά πληροφορία για δράση εγκληματικής ομάδας αποτελούμενης από Ισραηλινούς και πρόσωπα αραβικής καταγωγής, η οποία φέρεται να εισήγαγε και να διακινούσε ναρκωτικά από το Ισραήλ στην Κύπρο. Η μεταφορά των ναρκωτικών, σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία, φέρεται να γινόταν με υπερπολιτελή σκάφη μέσω μαρίνων και λιμανιών της Λάρνακας και της Λεμεσού. Τα ναρκωτικά φέρεται να μεταφέρονταν κρυμμένα ή καμουφλαρισμένα ως οικοδομικά υλικά και είδη υγιεινής, να αποθηκεύοντας στη συνέχεια σε κατοικίες και να διατίθενταν σε Ισραηλινούς μόνιμους κατοίκους Κύπρου. Οι τέσσερις είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο επιχείρησης της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών και της Υπηρεσίας Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, κατά την οποία εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων 126 κιλά και 630 γραμμάρια κεταμίνης. Πρόκειται για δύο ζευγάρια, ένα 53χρονο και μία 51χρονη από το Ισραήλ και ένα 50χρονο και μία 31χρονη από την Παλαιστίνη. Οι τέσσερις οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης δεν έφεραν ένσταση στο αίτημα της αστυνομίας για την προσωποκράτησή τους.

Κακόβουλα, ζημιά σε 13 οχήματα τα οποία ήταν σταθμευμένα σε χωροστάθμευση στην Αγία Νάπα, διερευνάει η αστυνομία. Οι ζημιές αφορούν τους μπροστινούς ανεμοθώρακες των οχημάτων. Σε ανακοίνωση πλευράς αστυνομίας αναφέρεται ότι σχετικά με την πρόκληση των κακόβουλων ζημιών λήφθηκε γύρω στις 11 χθες βράδυ σχετική πληροφορία. Μέλη του αστυνομικού σταθμού Αγίας Νάπας μετέβησαν στη σκηνή. Εκεί διαπιστώθηκε ότι είχαν προκληθεί ζημιές σε συνολικά 13 οχήματα και συγκεκριμένα στους μπροστινούς ανεμοθώρακες τους. Μέλη του ΤΑΕ Αμοχώστου προχώρησαν στην συλλογή τεκμηρίων ενώ συνεχίζουν τις εξετάσεις. Πάμε στη συνέχεια στην καταγγελία που έγινε στην αστυνομία. Προσπάθεια λοιπόν παραπληροφόρησης και εξαπάτησης μέσω του διαδικτύου που αφορά την εταιρεία καταγγέλει στην αστυνομία η Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών και Προώθησης Συνεργατισμού Limited, καθώς εντόπισε παράνομες ψεύτικες ιστοσελίδες και ψευδείς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαφημίζουν ψευδώς ότι προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης στο κοινό για την ηλεκτρονική πρόσβαση στην αγορά μετοχών της εταιρείας. Η εταιρεία καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, να μην εμπιστεύεται μη επίσημες πηγές και να μην παραχωρεί προσωπικά ή οικονομικά δεδομένα για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή επιβεβαίωση πληροφοριών. Καλεί τους πολίτες να επικοινωνούν αποκλειστικά με τα επίσημα κανάλια της εταιρείας στο τηλεφωνικό κέντρο 97 91 30 11.

0: Είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας και μια συμπλοκή στη Λεμεσό με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 2 ατόμων και τη σύλληψη 5 υπόπτων. Γύρω στις 10 χθες βράδυ, σύμφωνα με την αστυνομία, λήφθηκε πληροφορία για συμπλοκή σε περιοχή του Αγίου Ιωάννη, ενώ από τις εξετάσεις στην περιοχή εντοπίστηκε ένα αυτοκίνητο ενοικιάσεως, εντός του οποίου υπήρχαν ρόπαλα και μπαλτάς. Το αυτοκίνητο μεταφέρθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού για περαιτέρω εξετάσεις. Αργότερα, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, στην περιοχή, μέλη της αστυνομίας εντόπισαν 5 πρόσωπα, τα οποία στη θεία των αστυνομικών τράπηκαν σε φυγή, με τα 3 εξ αυτών να επιβιβάζονται σε αυτοκίνητο και να προσπαθούν να διαφύγουν. Αμέσως ανακόπηκε όχημα και από τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 21χρονο, 27χρονο και 28χρονο. Την ίδια στιγμή ανακόπηκαν και 2 πεζοί, ένας 26χρονος και ένας 30χρονος. Οι 5 ύποπτοι συνελήφθησαν για αυτόφορο αδίκημα της παράνομης συνάθρησης και οδηγήθηκαν στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού. Πάμε και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης από πλευράς αστυνομίας. Έντονη ήταν η παρουσία και η δράση της αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το Παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε κέρια σημεία αστικών περιοχών. Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 14 προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως παράνομη παραμονή, παράνομη κατοχή περιουσίας, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης και παράνομη συνάθρηση. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών ανακόπηκαν για έλεγχο 545 οχήματα, ελέγχθηκαν 640 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά, διενεργήθηκαν 42 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψε μία καταγγελία. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 365 καταγγελίες, οι οποίες αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν 21 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 155 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 13 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 254 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες, καθώς και 5 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτεστ με 1 θετικό αποτέλεσμα. Αυτά λοιπόν και από τις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης. Εμείς πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης ΠΑΦΟΥ, τον κύριο Μιχάλη Νικολάου, για το τι έγινε στην ΠΑΦΟ το Σαββατοκύριακο. Ακούσαμε την αναφορά του νωρίτερα για το εργατικό θανατηφόρο. Πάμε να ακούσουμε για τα υπόλοιπα αστυνομικά.
1: Σε μια επιχείρηση στην τουριστική περιοχή της ΠΑΦΟΥ και συγκεκριμένα στην οδό Αγίου Αντωνίου, για ένα υποστατικό το οποίο λειτουργούσε χωρίς τις σχετικές άδειες, κατασχέθηκαν 8 μεγάφωνα, ένα ενισχυτής ήχου, ένα μίξερ ήχου. Η ανέβρεση των καπνικών προϊόντων από μέλη της υπηρεσίας αλληλοδαπών και μετανάστευσης στην κατοχή Αλλοδαπού, καταβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 13.500 ευρώ για την ποσότητα αυτή, αλλά να αναφερθούμε και σε κάποιες σημαντικές συλλήψεις. Να αναφέρω ότι όσον αφορά εκείνες τις περιβόητες διαρρήξεις που διαπράχθηκαν 22 με 23 Οκτώβου, όταν νεαροί επέβαιναν μοτοσυκλέτες, έσπαζαν προθήκες καταστημάτων, πρατηρίων καυσίμων, και είχαν κλέψει αρκετή περιουσία ύψους 4.500 ευρώ, έχει προκύψει μαρτυρία εναντίον 4 αλλοδαπών κάτοικων της επαρχίας Λευκωσίας, οι οποίοι αναμένεται να συλληφθούν σήμερα. Από αυτά, αν θυμάστε, σας είχα αναφέρει ότι φαίνεται να είχαν προχωρήσει και στη διάπραξη παρομοίας φύσεως αδικημάτων και σε άλλες επαρχίες. Συνεργάστηκαν τα τμήματα ανιχνεύσεως εγκλημάτων όλων των επαρχιών, έχουν εξασφαλίσει μαρτυρία για 4 αλλοδαπούς ηλικίας 17 με 18 ετών, κάτοικοι Λευκωσίας, έχουν ήδη συλληφθεί από το ΤΑΕ Λευκωσίας και αναμένεται σήμερα να προχωρήσουμε και εμείς στη σύλληψή τους και αύριο να οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου για εξασφάλιση προσωποκράτησης. Πέραν αυτών είχαμε και κάποιες άλλες σημαντικές συλλήψεις, πρόσωπα τα οποία τελούν με διάταγμα προσωποκράτησης. Ένας 43χρονος που αφορά διάρρηξη κατοικίας, 26χρονος, ο οποίος τελεί υποκράτηση για κλοπή αυτοκινήτου και τετράτροχης μοτοσυκλέτας, καθώς και ένας 44χρονος επίσης για κλοπή αυτοκινήτου. Ήταν πλούσια η δράση μας. Συνελήφθηκαν, έχουν εξηγηθεί αρκετές υποθέσεις. Τα πρόσωπα αυτά θα τεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για τις ανάλογες ποινές. Τροχές καταγγελίες, συνολικά 136 τροχές καταγγελίες. Μία περίπτωση θετικού σενάκο τεστ, 27 για υπέρβαση ταχύτητας, καθώς και το φρούτο της εποχής, τα λεγόμενα σκούτερ, συσκευής προσωπικής κινητικότητας, 13 πρόσωπα έχουν καταγγελθεί για διάπραξη διαφορών παραβάσεων της σχετικής νομοθεσίας.

Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Αυτά από πλευράς αστυνομίας, ανά το Παγκύπριο και στην Πάφο. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις καιρικές συνθήκες. Το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτυχθούν ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, ιδιαίτερα στα ορεινά και πιθανώς στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, αλλά στα ανατολικά θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο αργότερα θα εμφανιστούν αυξημένες ψηλές νεφώσεις και πιθανόν τοπικά χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής και παροδικά τοπικά μέχρι μέτρη 3 έως και 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τρίτη θα εμφανίζονται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική αρχικά ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και σταδιακά τοπικά μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη, ενώ στα ανατολικά παράλια ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, 29 στα δυτικά, 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις που θα αναπτύσσονται ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και τα νότια. Την Πέμπτη τώρα οι νεφώσεις θα πυκνώνουν κατά διαστήματα και μετά το μεσημέρι αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει η χαλάζη. Το βράδυ της Πέμπτης ενδέχεται και πάλι να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως σε δυτικές περιοχές, ενώ στα παράλια δεν αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα. Την Παρασκευή ο καιρός είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και

Αυτά λοιπόν και για τις καιρικές συνθήκες, για το υπόλοιπο της σημερινής μέρας, απόψε αλλά και τις αμέσως επόμενες μέρες.

0: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάνουμε στο τέλος και των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Θα σε ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο. Εμείς σας αποχαιρετούμε. Ένα τραγούδι αφιερωμένο σε όλους τους μικρούς μαθητές που επέστρεψαν σήμερα στα σχολεία.
1: Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιες στο νου. Πρωτάκι σχολιαρούδι, του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

0: Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ΕΙ γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.
1: Με στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα και έχω σπαθεί.

Εδώ στην ραδιοθεραπεία είμαστε με τον Μανώλη Στρατιάδη, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Τα δυσάρεστα νέα έρχονται στην ραδιοθεραπεία. Η εποχή της μίας δουλειάς τελειώνει. Οι αριθμοί εξηγούν γιατί η μία δουλειά πια δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Δεν μπορεί να παρέχει ούτε τα πλέον απαραίτητα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Ρωτήστε έναν τριαντάρι σήμερα τι δουλειά κάνει και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η απάντηση να χρειάζεται περισσότερες από μία γραμμές. Γραφίστε στο πρωί social media manager το απόγευμα, μεταφράστε τα Σαββατοκύριακα, σερβιτόρα, αλλά παράλληλα δασκάλα γιόγκα και ιδιοκτήτρια ενός μικρού online shop. Η εποχή στην οποία το επάγγελμα ήταν μία σταθερή ταυτότητα φαίνεται να υποχωρεί ιδιαίτερα για τους νεότερους εργαζόμενους. Ναι, γιατί παιδιά το iPhone έφτασε στα 1.700 ευρώ. Αλήθεια είναι αυτό, δεν φτάνει μια δουλειά. Πίσω από αυτή την αλλαγή δεν βρίσκεται μόνο η ανάγκη για δημιουργικότητα ή περισσότερη επαγγελματική ελευθερία. Για πολλούς η δεύτερη ή τρίτη δουλειά είναι απλός τρόπος για να βγει ο μήνας. Καλά, εσείς τώρα τι λέτε, ότι κάποιος κάνει δύο και τρεις δουλειές από δεν μπορεί να εγκλωβίσει τη δημιουργικότητά του και λέει όχι, όχι, πρέπει να κάνω και αυτό επαγγελματικά. Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 21,7% των μισθωτών στην Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία των χαμηλόμισθων, δηλαδή αμείβεται με τα 2 τρίτα ή λιγότερο του μέσου όρου μισθού της χώρας. Πρόκειται για την τέταρτη ψηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Λετωνία, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 14,7%. Ναι, και εκεί τα iPhone έχουν 1.700 ευρώ. Όλοι μου οι φίλοι, κυρίως οι άνεργοι, είναι με καινούριο iPhone. Αλήθεια, και εγώ το ίδιο φυσικά. Έτσι δεν λέω, βγάζω τον εαυτό μου έξω. Για όλους μας συμβαίνει αυτό. Έχουμε αλλάξει λίγο τις προτεραιότητές μας και τα έξοδά μας. Αν θέλει να κάνουμε λίγο μια διαχείριση και να τα ξαναδούμε από την αρχή. Όπως και τα επαγγελματικά μας φυσικά.

Έφτασε επιτέλους η αναγνώριση. Αυτό είναι το ταπεινό υλικό της ελληνικής κουζίνας που κρύβει μεγάλη διατροφική αξία. Ποιο μπορεί, λέτε, να είναι αυτό το οποίο είναι μια υπερτροφή με μεγάλο ωφέλη για καρδιά, πέψη και οστά? Όχι, δεν είναι κάτι τζία, κάτι μάγκο, κάτι παπαρονόσπορη, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Όχι. Ξέρετε ποιο είναι το κουλούρι της Θεσσαλονίκης? Βέβαια θα μου πείτε, εγώ το προτιμώ με τα τριγωνά τα τυράκια μέσα, ή με βούτυρο και αλάτι, ή με λουγκά. Εν πάση περιπτώσει, το κουλούρι στο ψωμί ή μέσα στο ταχίνι, όπως το σουσάμι, είναι πολύ περισσότερο από ένα απλό υλικό της κουζίνας. Οι μικροσκοπικοί αυτοί σπόροι χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες στην Ελλάδα, στη Μέση Ανατολή, στην Ασία και στην Αφρική και αποτελούν μια πυκνή πηγή θρεπτικών συστατικών. Ο λόγος φυσικά για το ταχίνι και το σουσάμι, όπου από αυτά παράγεται και ο χαλβάς. Το σουσάμι περιέχει καλά λιπαρά, κυρίως μονοακόριστα και πολυακόριστα, καθώς και φυτικές ίνες, φυτική πρωτεΐνη, ασβέστιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Παράλληλα, περιέχει λιγάνες, ισισαμίνη και ισισαμολίνη, ενώσεις με αποξυδιωτική δράση. Τι περιμένετε άλλο? Τριγωνάκια, αυτά τα τυράκια τα μικρά, και κουλούρια. Ορμάτε.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

διαβάζω και κολλάει το μάτι μου η πιο παράξενη ληστεία. Προτιμούσε τη φυλακή παρά τη γυναίκα του. Προτιμώ τη φυλακή από το σπίτι μου. Τι λες ρε φίλε, δικός μας άνθρωπος αυτός, πονεμένος. Υπάρχουν ληστείες τραπεζών που γίνονται για το εύκολο χρήμα, άλλες για την επιβίωση και άλλες για την αδρεναλίνη. Η περίπτωση του 70 χρονών το σκυλί, Lawrence John Ripple, το 2016, 10 χρόνια πίσω στο Kansas City, πέρασε στην ιστορία ως η πιο παράδοξη και σουρεαλιστική απόπειρα ληστείας στα χρονικά. Ακούστε τι έκανε, παιδιά. Μπήκε σε μια τοπική τράπεζα, πλησίασε το ταμείο και παρέδωσε ένα σημείο που έγραφε ότι κρατούσε όπλο και απαιτούσε μετρητά. Η ταμεία του έδωσε 3.000 δολάρια, αλλά αντί να τρέξει προς την έξοδο να ξεφύγει, έκανε ακριβώς το αντίθετο. Έμεινε μέσα και είπε: προτιμώ τη φυλακή από το σπίτι μου. Πήρε τα χρήματα, περπάτησε ήρεμα μέχρι το λόμπι της τράπεζας, κάτσε σε μια καρέκλα και περίμενε να έρθει η αστυνομία. Θέλω να τον αγκαλιάσω. Ίδαλμα. Όταν τον πλησίασε ο φύλακας ασφαλείας, ο Ρίπελ του είπε απλά: εμένα ψάχνεις, και παρέδωσε τα χρήματα χωρίς καμία αντίσταση. Περιμένει την αστυνομία να του φορέσει χειροπέδες. Παιδιά, πω. Μπορείτε να φανταστείτε τη γυναίκα του. Αλήθεια τώρα. Στην ανάκριση, οι αστυνομικοί έμειναν άναυδοι όταν αποκαλύφθηκε το πραγματικό του κίνητρο. Εξήγησε ότι μόλις είχε τσακωθεί σοβαρά με τη σύζυγό της στο σπίτι. Μάλιστα, έγραψε το απειλητικό σημείωμα μπροστά της, δηλώνοντας της οργισμένος πως προτιμούσε να ζήσει σε ένα κελί φυλακής παρά να παραμείνει κάτω από την ίδια στέγη μαζί της. Πω. Τώρα προσέξτε να δείτε πως αν είσαι γκαντέμις έρχεται η ειρωνία και σε χτυπάει διπλά. Ομολόγησε την ενοχή του στο δικαστήριο, έτοιμος να εκτίσει την ποινή που τόσο πολύ επιζητούσε. Η μοίρα και ο ομοσπονδιακός δικαστής είχαν διαφορετική γνώμη, επιφυλάσσοντας το ειρωνικό φινάλε. Η ειλικρινής του μεταμέλεια και η άμεση συνεργασία με τις αρχές, τα σοβαρά προβλήματα υγείας, το γεγονός ότι δεν είχε προηγούμενο ποινικό μητρό, αποφάσισε να μην το στείλει στη φυλακή. Αντίθετα, του επιβλήθηκε ποινή 6 μηνών κατοίκων περιορισμού, που αναγκαστικά μες στο σπίτι, μαζί με αναστολή και κοινοφελή εργασία. Έτσι, ο άνθρωπος που λύστηκε στην τράπεζα με μοναδικό σκοπό να γλιτώσει από το σπίτι του, τιμωρήθηκε από τον νόμο να μείνει υποχρεωτικά εγκλωβισμένος μέσα σε αυτό. Αυτά θα μπορούσαν να συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι στο Kansas City των ΗΠΑ το 2016.

0: Και κάθε εκπομπή που σέβεται την εκπομπή της πρέπει να έχει έρευνες. Εμείς έχουμε τον καθηγητή Μίλα που κάνει τις έρευνες για την ραδιοθεραπεία. Έτσι λοιπόν θα σας πω σήμερα 5 τρόπους για να έχετε περισσότερη όρεξη για το σεξ. Αν νιώθεις η ερωτική σου διάθεση έχει πέσει, υπάρχουν 5 ουσιαστικά βήματα για να την επαναφέρεις. Για να δούμε τι λέει ο καθηγητής Μίλα. Πρώτον, δώσε προτεραιότητα στη συνολική σου υγεία. Η λύση συχνά βρίσκεται στις βασικές ανάγκες. Η μειωμένη όρεξη για σεξ είναι πολλές φορές τρόπος του σώματος να φωνάξει ότι είχε εξαντληθεί. Δεύτερον, χτίσε ένα αίσθημα ασφάλειας. Βλακίες λέει, έρευνα, σας το πω μετά. Είναι αδύνατο να αφαιθείς στο σεξ όταν το μυαλό σου κατακλείζεται από ανασφάλειες. Τα οικονομικά προβλήματα, το άγχος για την υγεία ή τα κρυφά παράπονα μέσα στη σχέση αποτελούν τοξικούς παράγοντες. Τρίτον, καθάρισε το τοπίο στη σχέση σας. Η συναισθηματική απομάκρυνση φέρνει πάντα σωματική απόσταση. Τέταρτον, διέγειρε τον εγκέφαλό σου. Το μεγαλύτερο και πιο ισχυρό σεξουαλικό όργανο δεν είναι ανάμεσα στα πόδια μας, αλλά μέσα στο κεφάλι μας. Αν ο εγκέφαλος δεν διεγερθεί, το σώμα δεν πρόκειται να ακολουθήσει. Δώσε στον εαυτό σου την άδεια να παίξει. Διάβασε, λέει, ερωτική λογοτεχνία. Εξερεύνησε νέες φαντασιώσεις. Μάλιστα. Και πέμπτον, κάνε εσύ το πρώτο βήμα. Η όρεξη έρχεται τρώγοντας. Μπορεί να ακούγεται οξύμορο, αλλά ένας από τους καλύτερους τρόπους για να θέλεις περισσότερο σεξ είναι να κάνεις περισσότερο σεξ. Αυτοί είναι οι 5 τρόποι με τους οποίους, αν τους ακολουθήσετε, θα έχετε περισσότερη όρεξη για σεξ. Τώρα θα μου πεις, όρεξη έχουμε. Αλλά δεν, κάτι γίνεται πάντα και δεν.
1: Πάρε

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2. Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
3: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάτε. Λόγω εμπιστευτικών πληροφοριών έγινε η διαβάθμιση της αλληλογραφίας για το μαύρο βαν, λέει ο Γενικός Εισαγγελέας. Σε ανακοίνωση, η νομική υπηρεσία υπογραμμίζει πως η αναφορά της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς ότι ο Γενικός Εισαγγελέας διαβάθμισε την αλληλογραφία για το μαύρο βαν ήταν αποτέλεσμα τόσο των εμπιστευτικών πληροφοριών που περιείχε, όσο και του ότι η ίδια αρχή ορθά είχε διαβαθμίσει την αρχική επιστολή της. Η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς τερμάτισε την έρευνα για το μαύρο βαν, αναφέροντας ότι ο Επίτροπος Διαφάνειας έχει δώσει έγκριση για μερική δημοσιοποίηση των πληροφοριών που αφορούν την προτινόμενη έρευνα της αρχής για το μαύρο βαν, λόγω της μεγάλης δημοσιότητας που έχει λάβει, αλλά και λόγω του ότι αποτελεί θέμα δημοσίου συμφέροντος. Αναφέρεται πως λόγω της διαβάθμισης του θέματος ως απορρίτου δεν μπορούν να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες. Η αρχή κατά της διαφθοράς αναφέρει ότι η νομική υπηρεσία γνωστοποίησε πως όσα η αρχή επιθυμούσε να ερευνήσει για το μαύρο βαν είχαν ήδη ερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Νέα τεράστια ποσότητα ναρκωτικών εντόπισε η αστυνομία σε αποθήκη στη Λεμεσό. Σύμφωνα με ανακοίνωση, εντοπίστηκαν 260 κιλά ουσιών που φαίνεται εκ πρώτης όψεως να είναι κεταμίνη. Ο εντοπισμός των ναρκωτικών αποτελεί συνέχεια του εντοπισμού 126 κιλών κεταμίνης σε έρευνα της αστυνομίας το περασμένο Σάββατο, για την οποία είχαν συλληφθεί 2 Ισραηλινοί και 2 Παλαιστίνοι. Το μόνιμο κακουργιοδικείο Λεμεσού παρουσιάστηκε σήμερα ο κύριος Λουκαΐδης, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή χρημάτων αποζημίωσης που προέκυψαν από απαλωτρίωση ακινήτου αποβιώσασας ύψους 177.000 ευρώ. Η διαδικασία αναβλήθηκε για τις 20 Οκτωβρίου. Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου ανέφερε ότι ο πελάτης του δεν είναι έτοιμος να απαντήσει στις κατηγορίες και ζήτησε χρόνο, καθώς εκκρεμεί συγκεκριμένη αίτηση ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, που σύμφωνα με πληροφορίες αφορά παραπομπή της υπόθεσης για εκδίκαση από το Επαρχιακό Δικαστήριο. Σε τροποποίηση του κατηγορητηρίου με την προσθήκη 25 νέων κατηγοριών, προχώρησε η κατηγορούσα αρχή στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων, στην οποία κατηγορούμενος είναι μεταξύ άλλων και ο πρώην Υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης. Η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη για σήμερα έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας της υπόθεσης. Το μόνιμο κακουργιοδικείο Λευκωσίας όρισε την υπόθεση για τις 23 Σεπτεμβρίου. Υπόθεση κακόβουλων ζημιών σε 13 αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε χώρο στάθμευσης στην Αγία Ανάπα, διερευνά η αστυνομία. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι ζημιές αφορούν τους μπροστινούς ανεμοθώρακες των οχημάτων. Η πληροφορία σχετικά με την πρόκληση κακόβουλων ζημιών λήφθηκε χθες γύρω στις 11 το βράδυ. Σε 24ωρη απεργία την Πέμπτη, στην οποία οι διοργανωτές της αναμένουν ότι θα συμμετάσχουν συνολικά περισσότεροι από 11.000 εργαζόμενοι, προχωρούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο στις 10 το πρωί.
2: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
3: Συνεχίζονται οι εξετάσεις της αστυνομίας για το τραγικό θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Μπέγια με θύμα τον Κωνσταντίνο Ποτσνάνγκοφ, 51 ετών από την Ελλάδα. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Μιχάλης Νικολάου, είπε ότι μεταξύ άλλων εξετάζεται αν υπήρχαν άδειες οικοδομής στο εργοτάξιο και αν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας. Χθες αφέθηκαν ελεύθεροι για να κλητευτούν αργότερα ο 46χρονος αλλοδαπός εργολάβος της οικοδομής και ο 53χρονος ελληνοκύπριος χειριστής της Αντλίας τοποθέτησης κυροδέματος, η οποία απέκοψε τα ηλεκτροφόρα καλώδια από τα οποία κεραυνοβολήθηκε το θύμα με 11.000 βολτ. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με άλλα τμήματα και υπηρεσίες συνεχίζει τις εξετάσεις για το νέο εργατικό ατύχημα στην Μπέγια που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του 52χρονου εργαζόμενου. Ο Επαρχιακός Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Γιώργος Κατσονούρης ανέφερε ότι οι εξετάσεις είναι στα αρχικά στάδια. Σίγουρα, είπε, κάτι πήγε λάθος στην όλη διαδικασία. Όπως είπε ο κ. Κατσονούρης, οι εργασίες του εργοτάξεου έχουν διακοπεί με στόχο την διερεύνηση όλων των πτυχών του εργατικού ατυχήματος. Ο ΣΜΗ μεγάλου σκανδάλου αποκαλύπτεται από τον έλεγχο της ελεκτικής υπηρεσίας για την παραχώρηση χώρων ελιμενισμού σκαφών, υποστηρίζει ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρήστος Χριστοφίδης. Πρόκειται, όπως είπε, για παραχωρήσεις σε ιδιώτες χωρίς διαφάνεια με εκατομμύρια ζημιά για το κράτος. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε ότι το 2018 επί διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη με πολιτική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου παραχωρήθηκαν χώροι ελιμενισμού σε ιδιώτες, χωρίς ανοιχτές διαδικασίες, χωρίς διαφάνεια, χωρίς διαγωνισμό, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ακόμη και σήμερα το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Οι συγκεκριμένοι ιδιώτες πρόσθεση απέκτησαν εν μία ανοιχτή δικαιώματα πάνω σε ένα πολύτιμο εθνικό πλούτο, με δυνατότητα μάλιστα μεταβίβασής του και αποκόμισης σημαντικού οικονομικού ωφέλους. Οι χώροι ελιμενισμού σκαφών δεν έχουν λειτουργήσει μέχρι σήμερα και το κράτος έχει απολέσει. Η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τόνισε, αποφάσισε ομόφωνα να συνεχίσει τη συζήτηση και ζητήθηκαν όλα τα πρόσθετα στοιχεία για τις αποφάσεις, τις παραχωρήσεις, τις μεταβιβάσεις, τις γνωματεύσεις, τα απολεσθέντα έσοδα και τις αγοραπολισίες γης στις γύρω περιοχές. Ο διευθυντής του τμήματος Δασών Σάβας Ιεζεγκίλ αποκάλυψε στο Ράδιο Κόσμος ότι από τον ερχόμενο Οκτώβριο θα ξεκινήσουν τα έργα για την βελτίωση του δρόμου από τα λουτρά της Αφροδίτης στην Φοντάνα Αμορόζα. Τα έργα, είπε, θα γίνουν με μηχανήματα του τμήματος Δασών και θα ολοκληρωθούν εντός του 2026. Όταν θα ολοκληρωθεί το Εθνικό Δασικό Πάρκο, τότε, είπε ο κ. Ιεζεγκίλ, αυτός ο δρόμος θα κλείσει για τα ιδιωτικά οχήματα. Σε ό,τι αφορά τους κόμπους εξυπηρέτησης επισκεπτών, επιβεβαίωσε ότι οι 14 σπήλες για τον ΑΚΑΜΑ που ήταν στα αρχικά σχέδια δεν ισχύουν και θα γίνουν 7 κόμβοι εξυπηρέτησης των επισκεπτών. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται τέλος Σεπτεμβρίου. Για τα έργα αναβάθμισης του οδικού δικτύου, τα οποία έχουν παγώσει πριν από 3 χρόνια, ο διευθυντής του τμήματος Δασών ανέφερε ότι οι διαδικασίες επανέναρξης του έργου θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του χρόνου. Διορία μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα δίνει στον Δήμο Πόλης Χρυσοχού στο Κοινοτικό Συμβούλιο του Γουδιού προκειμένου να καταβάλει το χρέος που είχε η Χρυσοχού πριν ενταχθεί ως διαμέρισμα στον Δήμο. Ο Κοινοτάρχης του Γουδιού Μάκης Αντωνιάδης, μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, κατάγγειλε ότι παρότι υπάρχουν συστάσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών, την Επαρχιακή Διοίκηση και τον Γενικό Ελεγκτή για να καταβληθεί το ποσό των 57.000 ευρώ από τον Δήμο προς την κοινότητα, ο Δήμαρχος Γιώτης Παπαχριστοφή αρνείται να το πράξει. Ο κ. Αντωνιάδης εξήγησε ότι αυτό το ποσό αφορά την υδατοπρομήθεια της Χρυσοχούς και χρέη για τα σκύβαλα το χρονικό διάστημα πριν την ένταξη της κοινότητας στον Δήμο. Ο κ. Αντωνιάδης προειδοποίησε πως αν δεν καταβληθεί το ποσό από την ερχόμενη Δευτέρα, θα αναγκαστεί να διακόψει την παροχή νερού προς τη Χρυσοχού.

0: Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των εργασιών του έργου βελτίωση τμήματος της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στις περιοχές των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας προς Κονιά, περιλαμβανομένων εργασιών σε οδόστρωμα και πεζοδρόμια, είναι απαραίτητη η κατάληψη της μιας λωρίδας της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου. Η λωρίδα καθόδου από Κονιά προς Πάφου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αχέπανς μέχρι το ύψος της συμβολής της με την οδό Θάσου στα Κονιά, για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 8 αύριο το πρωί, 15 Σεπτεμβρίου, και θα ολοκληρωθούν στις 18 Σεπτεμβρίου. Με τον αγώνα ανάμεσα στην Ένωση Νέων Ύψωνα και τον Άρη στις 8 το βράδυ ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Στους θεσινούς αγώνες η Πάφος νίκησε εκτός έδρας στην ΑΕΚ με 1-0, ενώ η Σόπαλος 3-3 ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Ομόνια 29 Μαΐου. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Πιστέντη Ιουλιανού Άντρη, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Τάφη των Βασιλείων 24, 300 μέτρα από το Μολ προς το Coral Pace στην Κάτω Πάφο, και Σοκράτου Σοκράτης, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Ευαγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο αργότερα θα εμφανιστούν αυξημένες ψηλές νεφώσεις και πιθανόν τοπικά χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής και παροδικά τοπικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα νότια και στα ανατολικά και λίγο ταραγμένη στα δυτικά και στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο θα εμφανίζονται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά τοπικά μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη, ενώ στα ανατολικά παράλια ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή που αγαπήσατε και θα αγαπήσετε ακόμα περισσότερο αμέσως τώρα ξεκινάει.
1: Η εκπομπή που σας αγάπησε περισσότερο από οποιονδήποτε.
0: Η εκπομπή δεν θα σας ξεχάσει ποτέ.
2: Η πιο όμορφη εκπομπή.
1: Όχι, η εκπομπή που νοιάζεται για σένα. Όταν νιώθεις άσχημα, νιώθει και αυτή.
0: Ένα μαγευτικό δίωρο.
1: Με τον Ντόλι Αγγελακόπουλο.
0: Με τον Στάθη Μπόγδανο. Στα ηχητικά εφέ, η Μέλανη Μιλένοβα.
2: Και
0: στη ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα, ο Βασίλης Ικόγνητο.
2: Ναι!
0: Εντάξει, τώρα δεν θα λέμε συνέχεια.
2: Έχει μάθει ο κόσμος αυτά τώρα.
1: Πάλι.
2: 100 φορές θα τα λέμε.
0: Πάλι, Βασίλη. Ο ένας, ο μοναδικός, ο ανυπέρβλητος, ο μαγευτικός, ο τιτανοτεράστιος,
1: το μοντέλο των FM,
0: ο GNTM του ραδιοφώνου,
2: ο GNTM της καρδιάς μας,
0: ο μπάτσελορ των κοριτσιών. Εντάξει, Φανή, Βασίλης Ικόγνητο.
1: 50 ευρώ.
0: Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες αμέσως τώρα ξεκινάει.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες σήμερα Τετάρτη και 14. Χρόνια πολλά κόσμε, με υγεία, αγάπη, χαρά, ευτυχία, πολλές επιτυχίες, πολλές όμορφες στιγμές και αγάπη στις καρδιές σας και στη ζωή.
1: Το θυμάσαι.
2: Ήταν σαν αυτό το μπαλόνι που το έχει φουσκώσει και το αφήνει και φέει κάνει. Και γυρίζει με στη
1: δίπλα. Θυμάσαι τη Μέλανη στην πρώτη εκπομπή. Πώς ήταν και κοίτα πώς έχει γίνει. Στην πρώτη εκπομπή μίλαγε σαν τον τύπο που έβγαινε στην ΕΤ3 και έλεγε και τώρα θα δείτε μία ταινία και θα θυμάσαι τον τύπο. Έτσι ήταν.
0: Ναι, γιατί εγώ γενικά είμαι πολύ σοβαρός.
2: Και τώρα έχει αγριέψει, παιδί, μας διώχνει. Κάνει κόλπα. Ω, και τώρα θα σας πω εγώ. Πας να μιλήσεις και σας πρόχνει.
1: Γυρνάει μόνη της, μας πετάει απ' έξω, δηλαδή εντάξει. Στείλει μου μηνύματα αγάπης.
0: Αφού μου στέλνουνε, τι να κάνω εγώ αυτό.
2: Παιδί μου, ήταν μη το καβαλήσει.
1: Ναι, θα πάει τέλος, τέλος.
0: Θα σας
1: πιο
0: πω.
1: Πιο καλά, μη μπαμπού έχει καβαλήσει.
0: Όχι, θα σας πω. Πάμε να ακούσουμε μουσική και όταν επιστρέψουμε, θα σας πω.
1: Όχι, θα κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Είναι τα social, αυτή είναι η δουλειά.
0: Όχι.
1: Δεν μας αρέσει το πρόγραμμα εδώ, επειδή ξαφνικά έγινες κάποια.
2: Έγινε φίρμα.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Προλαβαίνω την ανάσα της Μέλανης. Γιατί ήθελε να πει κάτι.
1: Όχι, θέλω να σας πω.
0: Θέλω να πω άλλο ένα σχόλιο εκτός από την ξενερωμένη Μέλανη.
1: Δεν είμαι ξενερωμένη. Γιατί δεν είμαι ξενερωμένη.
0: Νερωμένη είσαι πλέον.
1: Όχι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι στις αρχές εγώ ήμουν γενικά είμαι σοβαρός άνθρωπος.
0: Άνθρωπος που κάνει. Άνθρωπος που κάνει καμάκι και βρίσκει γκόμενο στα λαχανικά στο σούπερ μάρκετ, δεν τον θεωρεί σοβαρό.
1: Αλλά.
0: Εκτός και κάθεσαι εκεί, γιατί μπορεί να σου βάλουν εύκολα χαρτοσακούλα στο κεφάλι.
1: Αλλά το γεγονός ότι κάνω παρέα με εσάς με έχει καταστρέψει.
2: Δηλαδή,
1: το ότι η σοβαρότητα του χαρακτήρα μου, λίγο έτσι μπορώ να πω ότι.
2: Καταρχήν θα σου πω κάτι.
0: Καταρχήν φταίμε που αποθρασύνθηκες.
2: Ναι, φταίμε. Ναι, ναι, φταίμε, φταίμε, Στάθη, φταίμε, φταίμε.
1: Συγγνώμη, ο Στάθης
2: δεν φταίει. Όλη ευθύνη είναι δική μας.
1: Ο Στάθης δεν φταίει.
2: Αλλά εγώ
0: θα σου πω κάτι.
2: Μας ήξερες από πριν.
1: Ναι.
2: Γιατί δέχτηκες δηλαδή να κάνεις μαζί μας εκπομπή.
1: Γιατί σας αγαπώ και σας έχω μέσα στην καρδιά μου.
2: Αχ, ούτε μου.
0: Κοίτα εδώ, πώς τον ντούμπαρε. Τόλι είσαι εσύ να
2: καταλάβει.
0: Είσαι για αγριάδα τρομάρα σου. Από βουνό.
2: Με αυτά τα γλυκού.
0: Από βουνό.
2: Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσικούλα.

Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή με μπουρμπουλίτρες.
1: Εκπομπή με έλαν.
2: Εκπομπή με έλαν.
1: Τόσο σε μάγεψε, δεν τρέπεσε λιγάκι, παιδιάδα.
0: Γλυκούλα Μελανή, θα ήθελες.
1: Ρε, τι χαϊδεύεστε.
3: Ψυχούλα μου. Ρε, τι με
1: καθώς από Σέρβικο το χορέψετε.
0: Έλα να νιώσεις πως.
3: Καρδούλα μου.
0: Θέλεις να πεις ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
3: Α, δεν τους είπα.
0: Δεν τους είπες, τον τόβολο.
3: Σήμερα καλέ μου το όλοι.
1: Ναι. Η Ζαγκλίν και ο Ζαγκλίν.
0: Ο Τζον.
3: Όχι, παιδιά, γιορτάζει ο Θεοκλής, Θεοκλέας, Θεόκλεια, Σταύρος, Σταυριανός, Σταύρωτος, Σταυράκιος, Σταυρής, Σταυράκη, Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυρίνα, Σταυρία και εμένα μου ανεβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή το αίμα στο κεφάλι. Του Σταυρού δεν γιορτάζουν όλοι αυτοί. Γιατί να γιορτάζουν και σήμερα.
0: Γιατί πότε είναι του Σταυρού.
3: Κοντά στο Πάσχα. Όχι, καλά, τότε δεν γιορτάζουν.
0: Καλά. Να πω απλά εγώ ότι σαν σήμερα θα είχε γενέθλια η Amy Winehouse.
3: Η οποία είχε γεννηθεί
0: 14 Σεπτεμβρίου 1983. Και κάπως έτσι πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Το έλεγε Λακόπουλο, ήμασταν την άλλη φορά με τη Μέλανη.
1: Ναι.
0: Και μιλούσαμε κάποιον και του μιλούσε τον πληθυντικό, του μιλούσε λέει, κάτι αηδής. Δεν έδινα και σημασία. Και μου λέει, έλα Στάθη να σου γνωρίσω αυτόν. Τη λέω, ναι, ναι, Μέλανη, πάω εκεί. Ξέρεις λέει, από πόσο με ξέρει? Από τα 15 μου. Τη λέω, Μέλανη, και εγώ από τα 15 σου ξέρω.
2: Ναι.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
2: Και τώρα είμαι 20.
0: Και σταματάει για λίγο.
1: Σιγά, ρε, σιγά.
0: Σταματάει για λίγο η Μέλανη να μιλάει με τον άνθρωπο. Γυρίζει. Μου λέει, όχ, όντως μου λέει, και εσύ από τότε με ξέρεις.
2: Πόπα, είναι σοκαριστικό.
0: Το τι ξέρω από τα 15 σου.
2: Ναι.
0: Εδώ σε μεγάλωσα. Δηλαδή.
3: Τώρα είναι 20, αλλά εσύ είστε 50.
1: Δηλαδή, Μέλανη, τότε που κάναμε, που ήμασταν σε εκείνο το πάρτι στο Εγάλιο, αν θυμάσαι.
2: Ναι, ήμουνα 15 χρονών.
1: Σοβαρά μιλάς.
2: Την πρώτη χρονιά που ερχόμουν και από 16 δούλευα στο πάρτι αυτό.
1: Θα του πάνε μέσα.
0: Μην μπει στο μαγαζί.
2: Δεν υπάρχει πια το μαγαζί.
1: Δούλευα του ανθρώπου στο μαγαζί, του έκανα πλακίτσα.
0: Ακόμα χειρότερο, Κωνσταντιόν.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Ότι όταν βλέπεις τηλεόραση, καίς περισσότερες θερμίδες από ό,τι όταν κοιμάσαι.
1: Α, καίς περισσότερες και από όταν φιλιέσαι.
0: Τώρα φταίω.
2: Καίς περισσότερες από όταν κάνεις ράφτινγκ. Καίς περισσότερες από όταν πιάνεις 4 μάχ με 16.
0: Τώρα φταίω εγώ.
1: Όχι, θα σου πω γιατί. Γιατί όντως κάπου εγώ το είχα διαβάσει. Ότι αν κάθεσαι και βλέπεις τηλεόραση, καίς πάρα πολλές θερμίδες. Αλλά αν συγχρόνως φιλιέσαι κιόλας, καίς ακόμα περισσότερες.
0: Και αν συγχρόνως, δηλαδή εντάξει.
2: Φαντάζει τη Μέλανη να έχει μια φορητή τηλεόραση, να φιλιέται με κάποιον και να είναι πάνω σε ένα ποδήλατο. Ο άλλος ανάποδα μπροστά τη. Σε αυτά που βάζω για τα μωρά, το μάρσιπο έχει ένα νάνο πάνω της.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Έλα, με λένε να βαθουσουλήσω την απορία για ποιο λόγο υποτίθεται και περισσότερες θερμίδες, που όλα αυτά είναι μια ιδέα. Δηλαδή, και μία θερμίδα παραπάνω, που μία θερμίδα είναι αν ανασάνεις πιο γρήγορα. Και παραπάνω θερμίδες με αυτό που λες, άμα βλέπεις τηλεόραση και φιλιέσαι, γιατί προσπαθείς να κάνεις δύο πράγματα ταυτόχρονα, να προσέξεις τηλεόραση και να φιλιέσαι. Και όλα αυτά σε βγάζουν από το comfort zone και τη συνήθεια της κίνησης. Δηλαδή,
1: τι είπε τώρα.
2: Έχω πάθει σοκ.
1: Μόλις
0: τώρα το σκέφτηκα. Λοιπόν, ακούστε, αλλά έχει βάση. Έχει βάση. Ναι. Γιατί όταν κάνεις κάτι ασυναίσθητα, δεν καταβάλεις προσπάθεια, άρα δεν κουράζεις, άρα δεν κες θερμίδα.
1: Ναι.
0: Ενώ άμα κάνεις κάτι και το σκέφτεσαι και είναι διαφορετικό από αυτό που έκανες μέχρι τώρα χωρίς να το σκέφτεσαι, καταβάλεις μια προσπάθεια, οπότε...
2: Άρα είναι πολύ καλό να κάνουμε πολλά πράγματα συγχρόνως, έτσι ώστε να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια και να καίμε όλη μέρα
0: θερμίδες. Γι' αυτό εγώ τα κάνω όλα συγχρόνως. Δηλαδή εγώ ας με πάω στην τουαλέτα και στην τουαλέτα έχω τσιγάρο, καφέ, το κύβο του ρούμπι, ένα σταυρόλεξο,
1: σουντόκου.
3: Σκηνή στρώμα, αλλά να είσαι. Έχεις κομμάτα, καλαμίνα.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και Θανάση. Θέλω να σου πω, μην το γελάς καθόλου, γιατί διάβαζα κάποια στιγμή για έναν τύπο ο οποίος η μόνη του δουλειά που κάνει είναι έσοδα από στοίχημα που βάζει με ανθρώπους.
1: Τι εννοείς?
0: Θα σου πω, έβαλε στοίχημα, ξέρω εγώ, με κάποιον για 5.000 δολάρια ότι θα μείνει ένα μήνα μέσα στην τουαλέτα. Δηλαδή κοιμότανε μέσα στην πανιέρα, διάβαζε περιοδικό, ξέρω εγώ. Ένα μήνα δεν βγήκε από την τουαλέτα.
1: Και του τα έδωσαν τα 5.000.
0: Και του δώσαν 5.000. Το επόμενο στοίχημα λοιπόν που έβαλε ήταν όταν πήγε σε έναν φίλο και του λέει ότι θα βάλουμε ένα στοίχημα 20-30.000 δολάρια ότι θα βάλω ψεύτικο στήθος. Και πήγε ο τύπος και έκανε επέμβαση και έβαλε με
1: Σοκ.
0: Έδειχνε φωτογραφία, ξέρω εγώ τι έχει βάλει. Πήρε τα λεφτά από το στοίχημα, πήγε μετά, έκανε αφαίρεση.
1: Αχ, εμείς τι στοίχημα να βάλουμε, μπας και βγάλουμε τίποτα.
0: Τώρα τι να σου πω, ξέρω εγώ, άστο.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και Μέλανη, νομίζω ότι έχεις να μας πεις τη χρήσιμη πληροφορία της Μέλανης.
1: Έχω, έχω. Να
2: πνίγεις. Η πιο χρήσιμη πληροφορία της Μέλανης.
1: Έρχεται ευθύς αμέσως.
0: Πώς την έχουμε κάνει έτσι,
2: αμό. Δημιουργούμε τέρατα.
0: Τελώς.
1: Σε
0: παρακαλώ. Ναι.
2: Δεν ξέρω τι έκανε, τώρα το θυμήθηκα.
1: Τι έκανα.
2: Προχθές πήγαινα σε ένα πάρτι που δούλευα το βράδυ. Και είμαι σε ένα κεντρικό. Ακούω και είμαι σε ένα κεντρικό δρόμο, παιδιά. Κατεβαίνω. Σε ποιο δρόμο ήμουν, Μέλανη?
1: Στην Κεφυσίας.
2: Κατέβαινα την Κεφυσίας και όπως πηγαίνω, παιδιά, έχω ανοιχτό παράθυρο. Ακούω. Και κορναρίζω. Και είναι στη δίπλα. Και είναι στη δίπλα λωρίδα. Δύο αυτοκίνητα πίσω. Και μου φωνάζει. Από τη θέση του οδηγού. Η φωνή της να προσπεράσει τη θέση του συνοδηγού, να περάσει δύο αυτοκίνητα μπροστά και να φτάσει σε εμένα που φοράω ακουστικά, μιλάω στο τηλέφωνο και ακούω μουσική. Και αρχίζει και φωνάζει και κορνάρει. Και τα κορναρίσματα ακούω και γυρίζει και βλέπω τη Μέλανη δίπλα να ζητοκραυγάζει μέσα από το κάθισμα.
1: Το επιβεβαιώνω, αλλά για να φτάσω σε αυτό το σημείο στην αρχή, λέω Στάθη!
2: Από μέσα στο
1: σπίτι! Δεν με ακούει!
2: Μέλανη, ήμουν σε άλλο αυτοκίνητο, αν δεν το κατάλαβα.

0: Επιστρέψαμε και στην κύριε Κόμπη Μπουρμπουλίδρε. Το έχω κάνει εικόνα στα αυτή. Ότι έχουμε βάλει μία κάμερα μέσα στο αυτοκίνητο και παρακολουθούμε τη Μέλανη την ώρα που έχει βγει στην εκκλησία, η οποία ξεκίνησε η μηχανή. Α, ο Στάθης. Στάθη.
1: Ναι, έτσι ξεκίνησα.
0: Στάθη. Στάθη.
1: Και στην αρχή πατάω λίγο την κόρνα.
2: Φαντάζομαι να κορνάρει άνθρωπο, ο μπροστινό τη. Καλά, αυτή τρελάθηκε. Παντρεύεται νησιάτικα.
1: Αφού δεν γίνεται, τι να κάνω.
0: Γιατί δεν σε άκουγε μένα, δεν ήταν δίπλα.
1: Και το άλλο που έκανα, προσπαθούσα να κολλήσω πιο πολύ στα μουσικά για να καθίσει.
0: Έκανε και κακουριέ.
2: Κόλλεγε στον άνθρωπο. Φαντάσου να είσαι ο μπροστινό τώρα και να βλέπει πίσω μία τύπησα να ζητοκραυγάζει στη θέση του οδηγού, να σου κολλάει και να κορνάρει. Και λες πάει αυτή, το χασε, θα πληρώνουμε προφυλακτήρες.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Ωραία, τα περάσαμε και σήμερα. Και ήρθε η στιγμή.
1: Εντάξει. Μόνη τη σχολιάζει, μόνη τη μιλάει. Άστινα,
0: γιατί συγγνώμη, είπα ένα καλό λόγο. Δεν τα περάσαμε ωραία σήμερα.
1: Τέλεια.
0: Ε, τότε γιατί μου γκρινιάζετε, δεν καταλαβαίνω. Και ήρθε η στιγμή να σας πω που θα μας βρείτε με αυτά και με εκείνα.
1: Για πες μου, Μέλλον.
0: Α, Μπουρμπουλήθρες, κλασικά τα γνωστά radio show, στη σελίδα μας στο Facebook, στο Instagram. Στείλτε μας την αγάπη σας, τη χαρά σας, τα μηνύματά σας.
1: Και ό,τι άλλο θέλετε να πούμε εδώ παρεούλα μαζί.
2: Μέλλον, καθιέρωσε τώρα τα γυαλιά. Δηλαδή σου είπαμε ότι σου πάνε και τώρα μου κυκλοφορείς μου. Βρήκε τη Μέλλανη. Ήσουν εκεί την είπε και την ηχογράφησες. Μέλλανη, σου είπαμε ότι σου πάνε τα γυαλιά τώρα και καθιέρωσε γυαλί.
0: Όχι, απλά έχω ακόμα πρόβλημα. Α, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Στάση μου.

0: πιο ευτυχισμένο δίωρο της Δευτέρας σας.
1: Το χαρούμενο δίωρο της καρδιάς σας.
0: Ρε Μελανή, αλήθεια, πες μου λιγάκι τι συμβαίνει μες στο μυαλό σου.
1: Ναι, για πες μας, Ρε Μελανή, γιατί
0: πώς γίνεται να είναι ένα σήμερα χαρούμενο δίωρο μυρμήγκι. Δηλαδή, το μυρμήγκι πώς βγήκε εκεί, πες μου.
1: Δηλαδή, τι σκεφτόσουν εκείνη την ώρα.
2: Δεν βλέπατε Κωνσταντίνου και Ελένης, η Ματίνα. Τα ταπεινά χαμομηλάκια και τα μυρμηγκάκια και τα χαρούμενα μυρμηγκάκια. Όταν είπε το χαρούμενο πριν πει δύο ώρα, εμένα μου στο λέω μυρμήγκι.
1: Η μια ταπεινή εκφοβή, σαν το ταπεινό χαμομηλάκι.
0: Σαν τη Μέλανη, το ταπεινό χαμομηλάκι που σε αυτόν τον κόσμο δεν θέλει να εντυπωσιάσει κανέναν, γι' αυτό κυκλοφορεί γυμνή.
2: Ψέμα!
1: Με αυτά και με αυτά ήμασταν οι Μπουρμπουλήθρες, παρέα με Στάθη Μπόγδανο.
2: Ναι!
0: Παρέα με Μέλανη Μιλένοβα.
1: Έτσι, ναι.
2: Με τον Ντόλο Κελακόπουλο!
1: Και φυσικά πάντα δίπλα μας στη ρύθμιση του ήχου.
0: Τον ακροβάτη των FM.
2: Τον κλόμ των FM.
0: Τον ξυλοπόδα. Τον ξυλοπόδαρο δίχως αύριο.
1: Βασίλης Ινκόγνητος. Μέχρι την επόμενη εκπομπή. Bye!

0: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος. Λόγω εμπιστευτικών πληροφοριών έγινε η διαβάθμιση της αλληλογραφίας για το μαύρο βαν, λέει ο Γενικός Εισαγγελέας. Σε ανακοίνωση, η νομική υπηρεσία υπογραμμίζει πως η αναφορά της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς ότι ο Γενικός Εισαγγελέας διαβάθμισε την αλληλογραφία για το μαύρο βαν ήταν αποτέλεσμα τόσο των εμπιστευτικών πληροφοριών που περιείχε, όσο και του ότι η ίδια η αρχή ορθά είχε διαβαθμίσει την αρχική επιστολή της. Η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς τερμάτισε την έρευνα για το μαύρο βαν, αναφέροντας ότι ο Επίτροπος Διαφάνειας έχει δώσει έγκριση για μερική δημοσιοποίηση των πληροφοριών που αφορούν στην προτινόμενη έρευνα της αρχής για το μαύρο βαν, λόγω της μεγάλης δημοσιότητας που έχει λάβει, αλλά και λόγω του ότι αποτελεί θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος. Αναφέρεται πως λόγω της διαβάθμισης του θέματος ως απορρίτου δεν μπορούν να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες. Η αρχή κατά της διαφθοράς αναφέρει ότι η νομική υπηρεσία γνωστοποίησε πως όσα η αρχή επιθυμούσε να ερευνήσει για το μαύρο βαν έχει ήδη ερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Νέα τεράστια ποσότητα ναρκωτικών εντόπισε η αστυνομία σε αποθήκη στη Λεμεσό. Σύμφωνα με ανακοίνωση, εντοπίστηκαν 260 κιλά ουσιών που φαίνεται εκ πρώτης όψεως να είναι κεταμίνη. Ο εντοπισμός των ναρκωτικών αποτελεί συνέχεια του εντοπισμού 120 κιλών κεταμίνη σε έρευνα της αστυνομίας το περασμένο Σάββατο, για την οποία είχαν συλληφθεί 2 Ισραηλινοί και 2 Παλαιστίνοι. Στο μόνιμο κακουργιοδικείο Λεμεσού παρουσιάστηκε σήμερα ο κύριος Λοκαίδης, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή χρημάτων αποζημίωσης που προέκυψαν από απαλωτρίωση ακινήτου αποβιώσασης ύψους 177.000 ευρώ. Η διαδικασία αναβλήθηκε για τις 20 Οκτωβρίου. Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου ανέφερε ότι ο πελάτης του δεν είναι έτοιμος να απαντήσει στις κατηγορίες και ζήτησε χρόνο, καθώς εκκρεμεί συγκεκριμένη αίτηση ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, που σύμφωνα με πληροφορίες αφορά παραπομπή της υπόθεσης για εκδίκαση από το Επαρχιακό Δικαστήριο. Σε τροποποίηση του κατηγορητηρίου με την προσθήκη 25 νέων κατηγοριών, προχώρησε η κατηγορούσα αρχή στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων, στην οποία κατηγορούμενος είναι μεταξύ άλλων ο πρώην Υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης. Η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη για σήμερα έναρξη της ακροματικής διαδικασίας. Το μόνιμο κακουργιοδικείο Λευκωσίας όρισε την υπόθεση για τις 23 Σεπτεμβρίου. Υπόθεση κακόβουλων ζημιών σε 13 αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε χώρο στάθμευση στην Αγία Ανάπα διερευνά η αστυνομία. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι ζημιές αφορούν τους μπροστινούς ανεμοθώρακες των οχημάτων. Η πληροφορία σχετικά με την πρόκληση κακόβουλων ζημιών λύθηκε χθες γύρω στις 11 το βράδυ. Σε 24-ωρη απεργία την Πέμπτη, στην οποία οι διοργανωτές της αναμένουν ότι θα συμμετάσχουν συνολικά περισσότεροι από 11.000 εργαζόμενοι, προχωρούν σε δικαστικές οργανώσεις ΕΚΠΕΟ και ΔΕΟΚ. Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Περιοδικό Μέγαρο στις 10 το πρωί.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Συνεχίζονται οι εξετάσεις της αστυνομίας για το τραγικό θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πέγε με θύμα τον Κωνσταντίνο Ποσναγκόφ, 51 ετών, από την Ελλάδα. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Μιχάλης Νικολάου, ανέφερε ότι μεταξύ άλλων εξετάζεται αν υπήρχαν άδειες οικοδομής στο εργοτάξιο και αν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Χθες αφέθηκαν ελεύθεροι για να κληκτευτούν αργότερα ο 46χρονος αλλοδαπός εργολάβος της οικοδομής και ο 53χρονος ελληνοκύπριος χειριστής της Αντλίας τοποθέτησης κυροδέματος, η οποία απέκοψε τα ηλεκτροφόρα καλώδια από τα οποία κυραυνοβολήθηκε το θύμα με 11.000 βόλτ. Το τμήμα επιθεώρησης εργασίας σε συνεργασία με άλλα τμήματα και υπηρεσίες συνεχίζει τις εξετάσεις για το νέο εργατικό ατύχημα στην Πέγια, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 52χρονου. Ο υπαρχιακός διευθυντής του τμήματος, Γιώργος Κατσονούρης, ανέφερε ότι οι εξετάσεις είναι στα αρχικά στάδια και σίγουρα, είπε, κάτι πήγε λάθος στην όλη διαδικασία. Όπως είπε ο κ. Κατσονούρης, οι εργασίες του εργοτάξιου έχουν διακοπεί με στόχο τη διερεύνηση όλων των πτυχών του εργατικού ατυχήματος. Ο ΣΜΗ μεγάλου σκανδάλου αποκαλύπτεται από τον έλεγχο της ελεγκτικής υπηρεσίας για την παραχώρηση χώρων ελιμενισμού σκαφών, υποστηρίζει ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρήστος Χριστοφίδης. Πρόκειται, όπως είπε, για παραχωρήσεις σε ιδιώτες χωρίς διαφάνεια με εκατομμύρια τη ζημιά για το κράτος. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε ότι το 2018, επί διακυβέρνησης Νίκο Αναστασιάδη, με πολιτική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, παρακορήθηκαν χώροι ελιμενισμού σε ιδιώτες χωρίς ανοιχτές διαδικασίες, χωρίς διαφάνεια, χωρίς διαγωνισμό, χωρίς να έχει να ξεκαθαρίσει ακόμη και σήμερα το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ο διευθυντής του Τμήματος Δασών, Σάββας Ιεζικίλ, αποκάλυψε στο Ραδιοκόσμος ότι από τον ερχόμενο Οκτώβριο θα ξεκινήσουν τα έργα για τη βελτίωση του δρόμου από τα Λουτρά της Αφροδίτης στη Φοντάνα Μαρόζα. Τα έργα, είπε, θα γίνουν με μηχανήματα του Τμήματος Δασών και θα ολοκληρωθούν εντός του 2026. Όταν ολοκληρωθεί το Εθνικό Δασικό Πάρκο, τότε, είπε ο κ. Ζεκίλ, αυτός ο δρόμος θα κλείσει για τα ιδιωτικά οχήματα. Διορία μέχρι την επόμενη Δευτέρα δίνει στο Δήμο Πόλης Χρυσοχού στο Κοινοτικό Συμβούλιο Γκουδιού προκειμένου να καταβάλει το χρέος που είχε η Χρυσοχού πριν ενταχθεί σε διαμέρισμα τον Δήμο. Ο κοινοτάρχης του Γκουδιού Μάκης Αντωνιάδης, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, κατάγγειλε ότι παρότι υπάρχουν συστάσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών, την Επαρχιακή Διοίκηση και τον Γενικό Ελεγκτή για να καταβληθεί το ποσό των 57.000 ευρώ από το Δήμο προς την κοινότητα, ο Δήμαρχος Γιώτης Παπαχριστοφή αρνείται να το πράξει. Πιο ενεργό και ουσιαστικό ρόλο της ΕΔΕΚ διεκδίκησε η νέα πρόεδρος του κόμματος στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, η κυρία Χριστοδούλη υπενθύμισε ότι η συμμετοχή στην κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη είναι συνεδριακή απόφαση του κόμματος και στην σέβεται απόλυτα. Προτεραιότητα του κόμματος σε αυτή τη φάση, είπε, είναι να υπάρχει πιο ενεργός και ουσιαστικός ρόλος της ΕΔΕΚ στη διαμόρφωση πολιτικών που επηρεάζουν άμεσα την κοινωνία και την καθημερινότητα των πολιτών.

0: Με τον αγώνα ανάμεσα στην Ένωση Νέων Ήψωνα και του Άρη στις 8 το βράδυ, ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στους χθεσινούς αγώνες, η Πάφος νίκησε εκτός έδρας την ΑΕΚ με 1-0, ενώ στο Όπαλος 3-3 ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Ομόνια 29 Μαΐου. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία της Άνδρης Ιουλιανού Πιστέντη που βρίσκεται στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλείων και του Σοκράτη Σοκράτου στη λεωφόρο Μακαρίου στην πόλη Χρυσόπουλου.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο αργότερα θα εμφανιστούν αυξηλές ψηλές νεφώσεις και πιθανόν τοπικά χαμηλή νεφώση. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 18 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο θα εμφανίζονται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 στα υψηλότερα ορεινά. Αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας, ευχές και να έχετε ένα καλό βράδυ.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Assis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Assis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ένα υπέροχο μουσικό δίωρο μόλις έχει ξεκινήσει. Φυσικά, γεμάτο ελληνικές επιτυχίες και νέες κυκλοφορίες. Μείνετε συντονισμένοι, εγώ επανέρχομαι σε λίγο για να δούμε παρέα τι θα ακολουθήσει στη σημερινή εκπομπή. Και καλή σεζόν να έχουμε.

Λοιπόν, για να πάμε να δούμε παρέα τι θα παίξει η σημερινή εκπομπή. Και δεν μιλάω στο μουσικό κομμάτι. Στο μουσικό κομμάτι ξέρουμε ότι θα παίξουν μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Όπως επίσης εδώ θα ακούσετε και νέες κυκλοφορίες. Τι θα παίξει στη σκαλέτα αυτήν τη χειμερινή σεζόν που μόλις έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, έχουμε φυσικά την αγαπημένη ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επαιτίους. Αυτό είναι καθιερωμένο. Έχουμε viral ειδήσεις μέσα από ψυχαγωγική ματιά, όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to be Hot, γιατί λίγο γέλιο πάντα χρειάζεται να βάζουμε στις ζωές μας. Και έχουμε για προτάσεις ταινιών. Νομίζω ότι η σχέση μας θα είναι πάρα πολύ δυνατή και αυτό το χειμώνα, αρκεί και μόνο να είστε κι εσείς συνεπείς και να είστε συντονισμένοι.

Η μουσική δεν λύνει όλα τα προβλήματα, μην κοροϊδευόμαστε, αλλά κάνει τη διαδρομή μέχρι τη λύση πολύ πιο όμορφη. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά.

Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, και αυτόν το χειμώνα και αυτή τη σεζόν που ξεκίνησε, θέλω να είστε θαραλέοι και τολμηροί. Δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα και θέλω να συνεχιστεί να συμβαίνει αυτό. Πάτε θέσεις λοιπόν, βρείτε μας στα social media, τα δικά μου και του ραδιοφώνου Γιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί ελάτε να ανοίξουμε διάλογο. Ζητήστε αγαπημένα τραγούδια, εκφράστε τις σκέψεις σας. Πέστε μου πού είστε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μην διστάζετε, ελάτε να γίνουμε μια όμορφη παρέα και μέσα από τα social media.

Ζορδάνη, αγαπητό μα στην ενότητα Throwback, και να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Θεοκλή, Θεοκλία, Σταύρο και Σταυρούλα. Δύο επαιτίου έχουμε σήμερα, ημέρα εθνική μνήμη τη γενοκτονία των Ελλήνων τη Μικρά Ασία από το τουρκικό κράτο και παγκόσμια μέρα ατοπική δερματίτιδα. Τώρα, μην με ρωτάτε τι είναι αυτό. Εντάξει, δεν έχουμε πτυχίο ιατρική. Τώρα, σαν σήμερα το 326, η μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου, Ελένη, ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου.

να στείλω και είναι η κατάλληλη στιγμή τους χαιρετισμούς μου και σε κάποια από τα μηνύματα που ήδη έχουμε λάβει. Χαιρετισμούς λοιπόν στη Μαρία, η Ιορδάνη σήμερα σε ακούμε οικογενειακός. Ευχαριστώ πολύ παιδιά, είμαι και οικογενειακή βερσιόν. Βάλε μας αν μπορείς ένα τραγούδι της Νατάσης Θεοδωρίδου, φυσικά θα γίνει αυτό. Ο Γιάννης μας στέλνει χαιρετισμούς, μας λέει ότι είναι κάθοδον με το αυτοκίνητό του, αλλά η παρέα της ραδιοφωνικής μας εκπομπής κρατά συντροφιά, ευχάριστη συντροφιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βάλε δυνατό το ραδιόφωνο, άνοιξε λίγο το παράθυρο να μας ακούνε κι άλλοι. Αγαπητέ Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετισμούς και στην Ελένη, η οποία μας στέλνει: αφιερώνω το επόμενο τραγούδι. Κάτσε, Ελένη, και πού ξέρεις ποιο είναι το επόμενο. Αφιερώνω, λέει, το επόμενο τραγούδι στην καλύτερη μου φίλη που σήμερα έχει τα γενέθλια τη. Εντάξει τώρα, πάω πάσο. Παιδιά, ένα ωραίο τραγούδι παρακαλώ για την Ελένη, γιατί αφιερώνει.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε μαζί στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και έχουμε και πολύ δυνατές ενότητες. Έχουμε throwback, κυρίες και κύριοι. Τι έγινε σαν σήμερα? Ονομαστικές εορτές, επέτη, σημαντικά γεγονότα. Έχουμε προτάσεις ταινιών, αποκλειστικότητες, μεγάλες επιτυχίες κτλ. Τα ακούτε όλα εδώ, τα αγαπημένα σας τραγούδια, και μας βρίσκετε και στα social media. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος γιατί μπορεί να με αγαπήσεις και λίγο παραπάνω.

Αγαπητοί μου ακροατές, ξέρετε ότι είναι η αγαπημένη μου στιγμή, η στιγμή που επικοινωνούμε μέσα από τα social media. Σας περιμένω λοιπόν follow και εννοείται τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας story, αρκεί να μας ταγκάρετε. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να μετράς τις μέρες. Κάνε τις μέρες να μετράνε και πίστεψέ με πως η δική μας μέρα, η δική μας συνάντηση εδώ στο ραδιόφωνο μετράει πολύ.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως αν κάτι αξίζει πραγματικά, συνήθως χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω για να ανθίσει. Γι' αυτό δώσαμε λίγο χρόνο ακόμα και πίστεψέ με, μαζί θα πέρασουμε καλά.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Καλή σεζόν να πούμε, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και θα τα λέμε καθημερινά από τη Δευτέρως και την Πέμπτη για δύο ολόκληρες ώρες με την καλύτερη ελληνική μουσική. Ξεκινήσαμε με η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, ενώ λίγο πριν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Ανήκω σε μένα, ένας αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής που δεν είναι πια στη ζωή. Εμείς τον τιμούμε ακούγοντας τα τραγούδια του και για όλη την εβδομάδα τρεις μεγάλες επιτυχίες κάθε ώρα από τον Γιώργο Μαζωνάκη θα ακούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλή σεζόν, καλή διασκέδαση και φύγαμε να ξεκινήσουμε.

Doris Ferris και είπες νύχτα στα FM, βράδυ Δευτέρας, και αμέσως τώρα θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο.

Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, Κατερίνα Λιόλιου, μια επιλογή της Ελένης, ενώ λίγο πριν Γιώργος Κακοσέος, ο καθρέπτης για τον Νίκο. Έρχονται αμέσως τώρα Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα για την Κατερίνα, και αμέσως μετά η επιλογή του Βασίλη, Απών και Καντάδα.

Βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM και σε αυτό το σημείο να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Θεοκλή, στη Θεόκλεια, στο Σταύρο και στη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα τοπικής δερματίτιδας, αλλά και η ημέρα εθνικής μνήμησης γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο, μία επιλογή της Άννας, ενώ λίγο πριν Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα Μαγικά για τον Νίκο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης με το παγκόσμιο φαινόμενο. Τα λέμε σε λίγο.

Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό, μία επιλογή της Βάσος, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια για το Θωμά. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 326 η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Ελένη, ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου. Σαν σήμερα το 628 ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. Σαν σήμερα το 1829 υπογράφεται η Συνθήκη της Ανδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου. Σαν σήμερα το 1867 ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με αυτή της Κατερίνας, Ρία Ελληνίδου και Σαφή.

0: νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, την πρώτη εκπομπή για αυτή τη σεζόν, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Πολύ πολύ ευχαριστώ. Από την ώρα που βγήκα μέχρι τώρα σας ευχαριστώ. Πολύ. Πάλι ξανά θα τα πούμε σε λίγο.

0: Άσε μισό λεπτό το cowbell να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Ψυχία, ρε. Πω.

συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. The Island. Cyprus. The City. Paphos. The Radio. Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

0: Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω Κόσμος. Εγώ όμως ακούω

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Are you ready, Boots? Start walking.
2: Μικρές ώρες, μεγάλες επιτυχίες.

κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος. Γεια σας, είμαι η Ελκοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Κόσμος 95,2.

τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM. Ο κόσμος στον κόσμο.